So I'm on my way home, and yeah, I'll shout you if that's cool.

I feel inside, and it's all because you lie.

After Hours.

0: over the government's plan to avoid the fashion.
1: After hours.

0: 90,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Best. 92,6. I don't feel free.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Λοιπόν, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 77 και είπα να ακούσουμε αυτό το τέλειο μουσικό θέμα από το Όλα για τη μητέρα μου του 1999. Να το ακούσουμε και θα σας πω καλημέρα.

7 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα λοιπόν. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ο Πάνος Λάκατζης στο Best μέχρι τις 8. 25 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στην Εφροσύνη. Βραδιά του ερευνητή. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Δεν είναι κακό. Η αταξία εννοώ. Κάποιες φορές. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Πάρτε ανάσα. Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Και μας ακούνε πολλοί. Το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Θα ακούσουμε κάτι πιο μετά. Γεννιέται, όπως είπα, το 1949 ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Μαζί μας είναι η Ζωμάτ κάθε πρωί. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε το χώρο σας, να κάνετε μια αλλαγή, να αλλάξετε το χρώμα, να επιλέξετε iZomat, iZomat Premium, για να βρείτε το χρώμα σας από τη βεντάλια χρώμα της iZomat, για να έχετε και τέλειο αποτέλεσμα. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Για πάμε.

νεύρε, η αταξία είναι νευρολογική νόσος. Εννοείται. Εγώ το πήρα αλλιώς, όμως για να μην το βαρύνουμε πρωί-πρωί. Θέλετε να μάθετε τον καιρό, ε? Έχετε κανονίσει το Σαββατοκύριακο τίποτα? Ε? Έχω ανοίξει 24 παράθυρα εδώ, μεταφορικά. Μπας και βρω άκρη με τον καιρό. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα λέω εγώ. Τι καιρό θα κάνει? Αν σας πω τώρα ότι είναι 50-50 να βρέξει εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, τι θα μου πείτε? Μιλάω για το Σαββατοκύριακο, κυρίως για το Σάββατο. Στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, από εκεί θα βρέχει. Αλλά εδώ τι να σας πω.

Η μία πρόβλεψη λέει ότι σιγά Σαββατοκύριακο συννεφιά. Η άλλη πρόβλεψη λέει σιγά Σαββατοκύριακο βροχή. Σερί. Τι να πιστέψω. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. 50-50. Ετοιμαστείτε, δεν ξέρω, προετοιμαστείτε.

0: Το θερμόμετρο, η θερμοκρασία εκεί στους 23-24, η μέγιστη 25 και η ελάχιστη από 15-16.
1: Be best.
0: Καλημέρα στο Καροκόπιο, τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στον Οροπό, το Διδημότυχο. Καλημέρα στη ΜΕΘ του 251 Αγνά και στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αυτούς τους ανθρώπους που φροντίζουν την υγεία μας, τους φαρμακοποιούς που γιορτάζουν σήμερα.

0: Best.
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια 17 πόντους νομίζω. Ξεκίνησε η EuroLeague χθες. Ο Παναθηναϊκός στην Παρή, εκεί 19. Η Ελλάδα κέρδισε τη Σερβία στο τσακ. Το αξίζαμε τώρα, εντάξει. Τρία στα τρία χθες.

0: Μπορείτε σήμερα να ζητήσετε κανένα τραγούδι, χαλαρή Παρασκευή, έτσι. Μπορεί να σας έρθει κάτι, ρε παιδί μου, στο μυαλό.
1: Best.
0: Καλημέρα στο νοσοκομείο Ελπής.

Το 48% αυξήθηκε η προβληματική χρήση των social media από εφήβους στην Ελλάδα. Επειδή μας ακούν και έφηβοι πρωί-πρωί, το νου σας, Βερμάλια. Το νου σας. Η επίδραση της ψηφιακής ζωής στην υγεία ανάπτυξη των νέων δεν εξαρτάται μόνο από το χρόνο που περνούν online, αλλά και από το περιεχόμενο. Το πόσο βλέπεις, τι βλέπεις. Best.

Εντάξει, οι ειδικοί δεν τα λένε τώρα για να τα πούν. Όντως, όλο αυτό προκαλεί διάφορα στους νέους. Τώρα, στη φάση που αριστερά-δεξιά με, ξέρεις, με παρές και κόσμο, και τι να το κάνω το παιδί. Κουβέντα, εκπαίδευση. Άνοιξε κανένα βιβλίο, πουλάκι μου. Εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία σου, τελίτσες και τέτοια, δεν ξέρω παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει όμως, δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Τώρα έχουμε αποβλακωθεί εμείς, φανταστείτε τα παιδιά. Δεν μπορούν να κοιμηθούν, έχουν άγχος. Καλημέρα στο Μένχερ Γκλάντμπαχ. Καλημέρα στη Λίμνη Πλαστήρα. Είδες πως το ραδιόφωνο ενώνει.

0: be different.
1: Α, ζητάτε τραγουδάκια, μπράβο. Δεν σας το είχα.
0: Be best.
1: Είναι αργά για τους εφήβους, η εκπαίδευση έπρεπε να ξεκινήσει από το δημοτικό, ναι. Και μία γενιά, να ξέρετε, πέρασε και την πανδημία. Αυτή η ηλικία των 19, των 20, των 21 τώρα, ουσιαστικά δεν πέρασε εφηβεία, έτσι.

Να βρε, ορίστε. Η διπλωματία πάντα βρίσκει τρόπους. Η Κίνα έχει μια... δεν έχει μια συγκεκριμένη, δεν έχει ένα τρόπο να έρχεται σε επαφή με άλλα κράτη και προσπαθεί, ξέρω εγώ, να φτιάξει την κατάσταση, αλλά έχει μια διπλωματία που λέγεται διπλωματία των πάντα. Στέλνει πάντα δώρο. Εμείς τι να στείλουμε? Στέλνει πάντα. Η Κίνα θα στείλει το επόμενο ζευγάρι πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δανείζει, λέγεται, τα συγκεκριμένα ζώα σε ζωολογικούς κήπους ανά τον κόσμο. Τα βλέπετε τώρα. Στέλνει τα πάντα σε μία ακόμη ένδειξη σταθεροποίησης των σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

πέρασε η ώρα, πάμε σε break. Ήλιο βλέπω σήμερα, τώρα προς το πάνω τουλάχιστον, έτσι. Άντε να δούμε. Από κίνηση πώς πάμε, στείλτε κανένα μήνυμα.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
4: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Be best.

Οπότε το πρώτο είναι αφιερωμένο. Καλημέρα, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ο Πάνος Λάκατης εδώ στον Best μέχρι τις 8. Καλός ο καιρός, τουλάχιστον σήμερα. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι θα γίνει, μάλλον θα βρέξει, αλλά δεν μπορώ να πάρω κιόρκο. Μαζί μας η Ίζωματ. Τι ζητάς από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα. Δεν θες πολλά, ρε παιδί. Να καλύπτει τέλεια. Να δίνει αυτό το πλούσιο, ομοιόμορφο αποτέλεσμα που θέλεις. Όλα αυτά με Ίζωματ Premium. Αυτό που μένει να διαλέξει το χρώμα, το κρωματάκι από την βεντάλια κρώμα της Ίζωματ. Βλέπω και την κίνηση. Εντάξει, θα σας πω τώρα.

Λοιπόν, ο Κύφισσος στα γνωστά, η Αθηνών Κορίνθου μετά το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο τα γνωστά. Η Σύγκρου έχει κίνηση, Κηφισίας, εντάξει, όχι τόσο. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει κίνηση και λίγο Καρέας που εκεί υπάρχουν τροχονόμοι.

Εδώ η Μαρία μου λέει. Ρε πάνω, δεν θέλω να βάψω κάτι, αλλά τώρα με την ίζωμα που μου λες θα βάψω. Ε, βέβαια, αυτός είναι ο σκοπός. Μα δεν ξέρεις ότι θες να βάψεις κάτι. Δεν το ξέρεις. Δηλαδή κοιτάς τον τοίχο, ο ίδιος τοίχος είναι. Πότε τον έβαψε τελευταία φορά? Το κοιτάς, το ξανακοιτάς, να τον... Ένα λαχανί, όχι λαχανί, ένα λαδί.

Ξέρεις πόσο αγχολητικό είναι να βάφεις? Τόσο αν φύγει η μπογιά στο κουφώματο, οπότε μετά θα πλακώσει τα νεύρα. Ναι, οκ. Καλημέρα στα Μελίσια και στα Βρυλίσια, γιατί είναι κοντά. Καλημέρα στο Σπύρο, στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που είναι πάνω σε ένα τάνκερ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας θα παραταθεί και το ωράριο λειτουργίας στη γραμμή 1 του μετρό Ισάπ Ηλεκτρικός ως τις 2 και 10 το Σάββατο.

Ζακέτα να πάρετε αύριο, ε. Τι καιρό θα κάνει, λέει, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κάνουμε πρόβλεψη με χειρουργική ακρίβεια.

0: έχει πει η Άννα, έχει πει κανένα η Άννα για βροχή? Ποιο να το μάθω.
1: Κάτσε να δω.
0: Όχι ρε, δεν θα το βάλω. Απλά έτσι για το...

Βάζω ένα βύση βροχή. Βάζει ένα τραγούδι τώρα που τη μάνα του. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρω ποιο είναι. Και αντί να μου βρει ένα τραγούδι, 9 στις 10 ειδήσεις με βροχή αύριο η συναυλία της Άννας. Τι καιρό θα κάνει στη συναυλία της Βύση. Έλα, ωραία θα είναι. Ομπρέλα δεν θα κάνει και κρύο πολύ. Ομπρέλα, διάβροχα. Να πει Άννα τα δικά της εκεί τώρα. Εκατομμύρια. Σιγά θα βραχείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πω στην Άννα που γίνεται 14. Να τα χιλιάσεις, να ζεις σαν τα ψηλά βουνά που λένε. Ανούλα, χρόνια πολλά. Θα ακούσει ένα τραγούδι τώρα. Κάτι θα διαλέξω, ξέρω εγώ, κάτι δεν ξέρω. Τα χρόνια πολλά μετράνε. Πάμε λίγο ρυθμικά έτσι για να κουνηθούμε λίγο.

0: Καλημέρα στο LA. Αύριο στο Γαλάτσι. Το οποίο Γαλάτσι είναι κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι. Ένα τσουπ μετά τη συναυλία και φτάσατε στο γλέντι της Αρδέλας. Να πριν πάει τη συναυλία ή μετά? Α, δεν χρειάζεται, μην πάρετε ορχήστρες και τέτοια, θα ακούτε Βύση ρε εσείς. Δίπλα είναι. Πληρώσετε τώρα.
1: Be best.
0: Σαρδέλα αύριο στο Γαλάτσι.

Λοιπόν, χρωστά ένα τραγούδι στην Ανούλα που γίνεται 14. Και θα ακούσουμε ακόμα ένα για το τέλος. Θα ψάξω να το βρω.

Ανούλα, με την ευκαιρία των γενεθλίων σου να πεις τη μαμά και τον μπαμπά να αλλάξετε το χρώμα στο δωμάτιο, στο δωμάτιο σου. Γιατί? Εγώ γιατί βάζω τραγούδια δηλαδή μου να τα αφιερώσεις? Θα πάρετε ίζωμα premium, θα διαλέξεις το χρώμα από τη βεντάλια χρώμα της Ίζωματ, να το βάψετε όλοι μαζί, να περάσετε και χρόνο μαζί, χωρίς κινητά, χωρίς τάμπλετ, χωρίς τέτοια.

Καλημέρα στον Άλεξ που είναι στα ανοιχτά, κάπου στα ανοιχτά της Πορτογαλίας. Έλα, ταξιδεύεις, ε. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα, να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
0: Best 92,6.
13: Choose music.
14: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
15: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
16: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Έλα, καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όσο πάει και καλυτερεύει αυτό το συνάδελφο.
0: Καλημέρα, Φίβη. Πώς πάει, θα κάνω reunion, θα κάνετε τίποτα έτσι.
1: Τι να κάνουμε reunion χωρίς τον Chandler?
0: Λέω.
1: Τι reunion είναι αυτό?
0: Ένα κάτι spin-off, κάτι τέτοιο.
1: Spin-off.
0: Ναι.
1: Ούτε.
0: Εντάξει. Πώς νιώθεις που έχουν δει τα φιλαράκια, ξέρω εγώ, μέχρι σήμερα 32-3 εκατομμύρια άνθρωποι, Φίβη?
1: Νιώθω ευλογημένη.
0: Θα μας τραγουδήσει μετά τη Σμέλικα.
1: Σμέλικα.
0: Σμέλικα. Καλημέρα.
1: Και τα στοιχηματίζω όπου να είναι.
0: Έτσι. Παρασκευή, παιδιά. Σήμερα φτάσαμε εσείω στην τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ. 25 έχει ο μήνας. Σουκού έχουμε μπροστά μας. Ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Φίβη. Τώρα η Μανίνα Φίβη Μπουφεντάνου.
1: Ναι. Και ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Και ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο σήμερα. Με τα μηνύματά σας να ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live24 φυσικά και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Από κίνηση πώς τα είδες σήμερα?
1: Έσχος.
0: Έσχος, Εγώ κάπως έφυγα λίγο νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια, και κάπως...
1: Πήγαινε καλά για πολλή ώρα, μέχρι που φτάσαμε σε ένα φανάρι εκεί στην Κηφισίας που θέλαμε να βγούμε στην Κηφισίας και ο τροχονόμος απλά μας ξέχασε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι μας είχε ξεχάσει.
0: Αφαιρέθηκε.
1: Είχαν εγκυμοσβήσει δύο φανάρια, ναι. Υποκανονικές συνθήκες, δηλαδή θα είχαμε ήδη ξεκινήσει δύο φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός, ναι. Μας ξέχασε.
0: Έκανε άλλα κουμάντα.
1: Είχε άλλα πλάνα. Μάλιστα. Στο μυαλό του.
0: Το είδηση που αυτή τη στιγμή έχει σκάσει παντού είναι ότι είχαμε μια έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έχει σκάσει είδηση.
0: Όχι, ρε φίλε. Είδες που έχει γλώσσα, πώς θα κάνει μερικές φορές. Ένα παλιό κτίριο στην Πλάκα κατέρευσε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε. Ναι, έγινε έκρηξη και κατέρευσε το κτίριο. Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για έναν τραυματία, όχι σοβαρά. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και τα λοιπά.
1: Η έκρηξη, αν προκύψει κάτι. Έγινε... Κάποιο ατύχημα.
0: Κανείς δεν ξέρει ακόμη. Δεν έχουν
1: δεν ξέρουμε,
0: μάλλον πώς. Λένε τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες πληροφορίες για διαρροή φυσικού αερίου.
1: Ωραία.
0: Το ευχάριστο μέσα σε όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση είναι ότι ευτυχώς δεν έχουμε
1: θύματα.
0: Ούτε καν σοβαρά τραυματίες. Αν προκύψει κάτι παραπάνω, θα το δούμε στην πορεία, γιατί τώρα εξελίσσεται, ας πούμε, το συμβάν. Όπως και να έχει, πάμε παρέα ως τις 10.

0: Μας λέτε ότι ήταν πολύ ωραία χθες στον Paraport Cuba. Δεν είχε μεν πολύ κόσμο, αλλά το γενικά το vibe ήταν πάρα πολύ ωραίο. Με το φεγγάρι να ξεπροβάλλει πίσω από το Βράχον. Είναι πολύ ατμοσφαιρικός χώρος το θέατρο Βράχων. Πάντα τέτοια λοιπόν. Είναι μία από τις τελευταίες open air συναυλίες που θα προλάβουμε να δούμε. Μάλιστα και η Gathering που ήταν να παίξουν νομίζω σήμερα ή αύριο στο Λυκαβητό. Ανακοίνωσαν μάλλον αύριο, ναι, γιατί έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα ότι θα παίξουν σε κλειστό χώρο κι αυτοί. Οπότε λίγοι πια και επισήμως ή θερινοί.
1: Το έληξε νωρίς φέτος.
0: Ναι, εσύ. Κάπως απότομα.
1: Και ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Τι φοβάσαι?
1: Ότι το έληξε τώρα γρήγορα να κλείσει το θερινά θα...
0: ναι,
1: και μετά
0: πράγμα,
1: από οκτώ θα ξαναβάλει καμία ζεστούλα.
0: Λες, ε.
1: Ξέρω εγώ, τι να πω.
0: Λες, πάνω, εντάξει.
1: Λες να πάμε από τώρα με κρύο, χωρίς πισωγύρισμα κανένα.
0: Έλα μου ντε.
1: Για να δούμε.
0: Έλα μου ντε. Λοιπόν, ο μήνας έχει 25. Σε ποιους να ευχηθούμε?
1: Ο μήνας έχει 25 και θα ευχηθούμε στην Ευφροσύνη.
0: Χρόνια της πολλά της Ευφροσύνης.
1: Σωστά το λέω.
0: Σωστότατα.
1: Ναι, στην Ευφροσύνη. Θα ευχηθούμε στην Ευφροσύνη χρόνια πολλά. Επίσης, θα ευχηθούμε στον ερευνητή. Γιατί είναι βραδιά του ερευνητή σήμερα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, στα αλήθεια.
0: Εντάξει,
1: είναι διεθνή σήμερα. Είναι διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία.
0: Α, ναι, είναι μια νευρολογική πάθηση η αταξία.
1: Ναι, όχι για την αταξία που έχετε σπίτι σας.
0: Όχι.
1: Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς ξεκινούν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Οι δικοί μου δεν πάνε πολύ καλά.
0: Σήμερα κάπως βεντιλάρει το σύστημα.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών, στους οποίους πιθανότητα θα χρειαστώ.
0: Θα τις χρειαστείς, ναι. Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους φαρμακοποιούς. Λοιπόν, τώρα σε γεγονότα. Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος.
0: Το 18?
1: 1818.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Στο Guy Hospital του Λονδίνου. Mm-hmm. Μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων.
0: Μάλιστα.
1: Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η Τρίτη Μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Α, ναι,
1: από
0: είναι
1: εκεί
0: το...
1: τους κράτησε, το, ναι, το κράτησα μανιάτικο.
0: Αποκλείεται.
1: Το 1926 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει 8ωρο και πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση. Mm-hmm. 1926, 100 χρόνια δηλαδή κλείνουμε, mm-hmm, που δεν έχουμε πια 8ωρο. Ενώ το 1976, ναι, οι U2 αποκτούν σαν σήμερα σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ, του Λάρι Μάλεν, στο Δουβλίνο.
0: Πρώτη τους πρόβα, ε.
1: Προβάρουν για πρώτη φορά.
0: Οι οποίοι U2 βγάλανε και νέο σίγγλ μόλις δηλαδή κυκλοφόρησε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία.
1: Σαν σήμερα επίσης μαθαίνω,
0: ναι,
1: ότι ο Dave Grohl, mm-hmm, κάνει οντισιόν ως drummer για τους Nirvana. Είναι 21 χρονών τότε, είναι 1990, mm-hmm, και αμέσως παίρνει τη δουλειά.
0: Καλύτερος drummer.
1: Δεν φανταζόμασταν κάτι διαφορετικό.
0: Φοβέρος.
1: Για τον Dave Grohl.
0: Και ωραίος τύπος γενικά ο Grohl. Καλό παιδί ρε παιδί μου. Και πολυσχηδής.
1: Η Courtney Love έχει διαφορετική γνώμη.
0: Δεν μας νοιάζει η γνώμη της μαύρης χείρας. Όχι, μαστεύουμε.
1: Επίσης είναι το 2017, γίνεται σαν σήμερα η τελευταία συναυλία του Tom Petty and the Heartbreakers. Mm-hmm. Καθώς στα 40 χρόνια κλείνει η μπάντα σε αυτή την εκδήλωση. Mm-hmm. Έχουν κάνει ουσιαστικά ένα reunion tour, τελειώνουν με το American Girl. Είναι η τελευταία τους φορά, γιατί μία εβδομάδα αργότερα στα 66 του ο Tom Petty θα αφήσει την τελευταία του πνοή. Έχουμε και γενέθλια όμως σήμερα.
0: Τύπου.
1: Έχουμε καταρχάς William Faulkner, τον Αμερικάνο συγγραφέα που έχει βραβευτεί και με τον Νόμπελ λογοτεχνίας.
0: Τα βιβλία του στα ελληνικά κυκλοφορούν σε τρομερές εκδόσεις από τις εκδόσεις Gutenberg, παιδιά. Δεν χάνεις με Faulkner, είναι ένα από τα τοτέμ. Απίστευτο συγγραφέας, δύσκολος, αλλά είναι από τα πράγματα που οπωσδήποτε πρέπει να διαβάσεις πριν εγκαταλείψεις το μάτι του το κόσμο.
1: Επίσης, γενέθλια έχει σήμερα ο Πέδρο Αλμοδόβαρ.
0: Πολύ. Αχ, θα μου φύγει τώρα το γαλλικό. Τρομερός. Τρομερός. Δεν έχω δει την τελευταία ταινία, την είδες?
1: Όχι.
0: Λένε ότι είναι αξιοπρεπέστατη.
1: Το αξιοπρεπέστατη από μόνο του. Είναι σαν να λες ότι εντάξει, δεν ήταν ωραία, αλλά επειδή είναι από Αλμοδόβαρ θα πούμε ότι ήταν ωραία.
0: Είναι και 70 χρονών, ξέρω, έχει κάνει και 45 ταινίες. Προφανώς έχει περάσει η εποχή, και ο ίδιος το έχει αναγνωρίσει, η εποχή που ξέρεις οι ταινίες του προκαλούσαν έναν σχετικό σεισμό, ας πούμε, στα κινηματογραφικά και μη δρόμενα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ηλικία πάντως. κι άλλοι στην ηλικία
0: ναι,
1: του. Είναι
0: σωστό κι αυτό. Μπορεί
1: πολύ
0: απλά να.
1: Έτσι, δημιουργική ακόμα. Θα το δούμε. Μπορεί να είναι και μια χαρά, χαρά είναι.
0: Νομίζω, μιλούσα χθες για αυτό και νομίζω παίζει στο Σινόμπο που έχουν γενικά μια, α, ναι, έτσι, ένα αφιέρωμα στον Αλμόδοβαρ.
1: Ωραία. Ευκαιρία να το δούμε και εκεί. Και ταυτόχρονα έχουμε και γενέθλια. Θα είχε γενέθλια καθώς έχει φύγει ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός τοπίος που παίζει το Σούπερμαν. Mm. Τώρα σε φευγιά, σαν σήμερα έφυγε ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο γνωστός Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος.
0: Α, πες ναι, έτσι.
1: Ο ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ο Γερμανός συγγραφέας, έφυγε σαν σήμερα, ουδέν νεότερων από το δυτικό μέτωπο, σε περίπτωση που δεν ξέρετε για ποιον μιλάμε. Και το 2003, σαν σήμερα, έφυγε ο Φράνκο Μοντιλιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος και με Νόμπελ το 1985.
0: Μας στέλνετε κι εσείς εδώ.
1: Α, επίσης σαν σήμερα.
0: Τι καλέ.
1: Από στα μουσικά,
0: ναι,
1: έφυγε ο Μπόναμ. Στα 32 του.
0: Ο κατά πολλούς καλύτερος ντράμερ όλων των εποχών.
1: Συμφωνείς εσύ?
0: Από τους καλύτερους σίγουρα. Δεν θα έλεγα ο καλύτερος, αλλά σίγουρα είναι στο πάνθεον. Και κολλάει και με τον Dave Grohl που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Στιλιστικά μοιάζουν κάπως. Δηλαδή έχουν έναν παχύ ήχο στα τύμπανα. Δεν είναι πιατινάκι.
1: Είναι φλόρι.
0: Κοπανάνε.
1: Κοπανάνε. Το βαράνε το τύμπανο.
0: Ναι, δεν το λυπούνται.
1: Μάλιστα.
0: Πολλές ευχές εδώ για τους YouTube. Θα τα συζητήσουμε. Είπαμε στην πορεία. Γιατί ως γνωστόν το τελευταίο καιρό είναι και πολύ ζωντανή, έτσι, πολύ ζεστή η φήμη ότι ίσως αν βγουν σε περιοδία να τους δούμε και στη χώρα μας του χρόνου. Να είμαστε καλά.

0: Έχουμε και το νέο κύμα κακοκαιρίας πρώτων πυλών. Διαβάζω εδώ όσα έχει γράψει ο κύριος Κολυδάς.
1: Μπορείς να μας πεις λίγο τι σημαίνει, θα βρέξει αύριο, αυτό είναι το και το...
0: Από σήμερα θα ξεκινήσει γενικά στη χώρα, στην Αθήνα αύριο θα γίνει και γενικά αύριο θα είναι η hot μέρα.
1: Ωραία, θα βρέξει πολύ...
0: Αυτά λέει ο κύριος Κολυδάς.
1: Αυτό που λέει θέλω να μου πεις. Τι λέει, ότι λέει... σημαίνει θα βρέχει δηλαδή.
0: Δεν διευκρινίζει ακριβώς ώρα, ρε παιδί μου.
1: Τρεις και τέταρτο που θέλω εγώ. Θα βρέχει.
0: Πάρ' την ομπρέλα σου εσύ για καλοκαιριακό. Ναι. Να είσαι σίγουρη, ρε παιδί μου, και βάλτε στην τσάντα. Μάλιστα. Αλλά ναι, έρχεται μια κακοκαιρία και όχι μόνο στην Αθήνα, έτσι, σε όλη τη χώρα. Φθινοπόριασε. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα. Γιατί το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Best δείχνει 8 και 27 πια. Drop head, avoid your eyes. When I've been better, I can't understand why. Αν θέλετε να έχετε επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σας, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρείτε διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Περισσότερα θα μάθετε μπαίνοντας στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Και παρότι φθινοπόριασε, τα κουνούπια εδώ είναι ακόμα.
0: Ω, καλά.
1: Ξέρω τι φάση είναι αυτή. Οπότε, αν θέλετε να τα αποφύγετε, Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι Άοσμορ και είναι και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και είναι και από το Unifarm. But it doesn't matter. Sky, where did it go? Eh, you don't think I know it's, but it doesn't matter. Sky, where did it go? Eh, you don't think I know it's, but it doesn't matter. Sky, where did it go? Eh, you don't think I know it's, but... Αν ο δρόμος σας φέρει προς το Κολωνάκι, περάστε μια βόλτα από την ανανεωμένη Nespresso Boutique εκεί στο Κολωνάκι που άνοιξε ξανά τις πόρτες της. Εκτός το ότι εκεί, όπως πάντα έτσι και τώρα, θα βρείτε τις αγαπημένες σας ποικιλίες καφέ Nespresso, μηχανές και αξεσουάρ και όλη την ομάδα της Nespresso να σας κατατοπίσει, θα βρείτε και κάτι καινούριο, Nespresso on the go. Που σημαίνει ότι θα μπορέσετε να διαλέξετε το αγαπημένο σας τρόφιμα, ζεστό ή κρύο, και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα, στο γραφείο, στο κομμωτήριο, όπου πάτε τέλος πάντων. Όλα αυτά
0: στην Espresso Boutique στο Κολωνάκι.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Το έχω δει στο σινέμα.
13: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best.
1: We the music.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Ο νόμος του Μέρφυ ξέρετε τι λέει, έτσι. Το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail, το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίσει να σου μείνει στα χέρια, μην ευριάσεις. Πήγαινε στο Γερμανό. Γιατί εκεί, άκου τώρα τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς, με γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις. Αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε αφήνουμε το Μέρφυ να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα μας βρει μια τέτοια αναποδιά, πηγαίνουμε απλά στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Εν τω μεταξύ έφτασε στην Ελλάδα και η Lepas, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Cherry, που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Από Leopard, από όπου αντλεί τον δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητά της, Pass από Passion. Για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Οπότε ακολουθήστε την στο Instagram, είναι lepas.greece, για να δείτε περισσότερα.

0: Πάτε να ρίξουμε τώρα την κλασική καθιερωμένη καθημερινή γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από την καθημερινή με Τραμπ και Μελάνια και εσύ και τη σύζυγό του, που να με συγχωρείς, δεν ξέρω πώς τη λένε, στο πρωτοσέλιδό τους. Παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο, διαβάζουμε, με το γνωστό βλοσιρό βλέμμα του ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης, αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω του την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Έτσι, να δούμε πώς τον κάνουμε και λάθος. Τζιν Πινγκ και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες, παρά μονάχα από παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε για νέο μπλόκο από το ΣΤΕ στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόροφου κτηρίου. Γιατί θα αλλοιώσει, ας πούμε, τη φυσιογνωμία. Θα ήταν ενδιαφέρον αυτά να γίνονταν, ας πούμε, και όταν χτίζονταν ξενοδοχεία με επιπλέον ορόφους στην Ακρόπολη, έτσι.
1: Θα ήταν μόνο εκεί.
0: Αλλά άστο τώρα, τι
1: θα αλλάξει τη φυσιογνωμία.
0: Ναι, υπάρχει το συντελεστή δόμηση και σου λέει και καλά κάνει και το κόβει.
1: Εννοείται ότι
0: κόβει. Αλλά πώ γίνεται να μην κόβονται, ξέρεις, στην καρδιά, ας πούμε, της πόλης μας. Τέλος πάντων, είναι αυτή η συζήτηση με αυτό το ξενοδοχείο. Πρώτα θα πεθάνουμε εμείς και μετά θα φύγουν οι όροφοι αυτού του ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε
1: και
0: στα
1: ίσως
0: νέα.
1: Ίσως και να μην φύγουν κιόλας.
0: Ναι, ίσως ποτέ. Στα νέα, η CIA προειδοποιεί τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον? Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στην Ρωσία? Λοιπόν, συνεχίζουμε στην απογευματινή με κεντρικό τίτλο σήμερα, τα καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου, άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Πολύ καλά πήγε αυτή η συζήτηση για τα μάρμαρα.
0: Ναι. Πήγε...
1: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Να ήταν αυτά τα προβλήματά μας μόνο.
0: τα μάρμαρα. Ναι. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, διαβάζουμε. Στην Ευσύνα, αγορές και κυβερνήσεις.

0: αίσθηση σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο, σε δύσκολη στιγμή αμερικανική προδοσία εντός εισαγωγικών, με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι. Στο ριζοσπάστη, δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Στον ελεύθερο τύπο, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Και εδώ ένα θέμα για την όχι δανεισμό αλλά μόνιμη επανένωση των γλυπτών που ζητάμε εμείς, που έλεγε το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Βρετανία. Και τέλος στην κόντρα σήμερα, διαβάζουμε ότι τα ενίκια στην Αθήνα είναι με τη μέση Μανχάταν. Δεν λέγαμε μέσα στην κρίση ότι η Αθήνα είχε γίνει σαν τη Νέα Υόρκη, έτσι, τον late 70s, τότε που βγήκε η disco, το punk, το hip hop.
1: Λέγαμε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει πολλές βλακίες στη ζωή μας.
0: Γίναμε Νέα Υόρκη late 70s, ναι, αλλά με τη μέση 2026. Εντάξει.
1: Δεν μπορεί να τα έχει όλα, παιδιά.
0: Πέρα από την πλάκα, όπως γράφουν και στην κόντρα, σε απόγνωση είναι οι οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Τα λέμε και
1: είδες
0: τα ξαναλέμε εδώ
1: στην
0: πέρα.
1: Ισπανία,
0: Τι έγινε. Α, με την
1: με
0: κυρία
1: Γιαγιούλα αυτή, την 87χρονη.
0: Ναι.
1: Που τον νίκη της πήγε από 500 ευρώ 1650 μετά από διαπραγμάτευση, γιατί αρχικά ήταν για 2,5 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι πολύ μακρύ, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
0: Δεν είμαστε
1: πολύ μακριά, γιατί το βλέπουμε, δηλαδή μην το βλέπουμε ως κάτι μακρινό.
0: Έχω υπάρξει παρόν σε τέτοια κινητοποίηση στη γειτονιά μου από έναν, μια κυρία βαθιά ηλικιωμένη με τον γιο της, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είχε και κάποια, ήταν αμαία το παλικάρι, που τους πέτωσαν έξω για, όχι για ενίκιο, για αύξηση ενικίου, ήταν τότε με τους πληστηριασμούς και με αυτά.
1: Με τους πληστηριασμούς, ναι. Το θυμάμαι. Νομίζω ήμασταν εδώ όταν είχε γίνει αυτό. Θέλω να πω ότι τώρα κινητοποιήθηκαν πολύ στην Ισπανία. Έγινε ένας χαμός με αφορμή αυτή την περίπτωση και νομίζω ότι σταμάτησαν την έξωση, τουλάχιστον προς το παρόν. Βέβαια δεν υπάρχει λύση, αν δεν πέσει το ενίκιο.
0: Α, καλά, ναι.
1: Αν δεν μείνει δηλαδή σε μια λογική αύξηση στην ίδια, στο ίδιο ποσό, θα βρεθεί κάποια λύση. Μένει δε σε αυτό το σπίτι η συγκεκριμένη κυρία 70 χρόνια.
0: Ωρε φίλε.
1: Δηλαδή μένει 70 χρόνια. Πληρώνεις συστηματικά και τίμια το ενίκιο σου για 70 χρόνια. Είσαι 87, κλινήρεις, πιθανότητα δεν έχεις πάρα πολλά χρόνια μπροστά σου. Και δεν μπορεί αυτός ο ιδιοκτήτης
0: να πει
1: αφήστε μερικά χρόνια ακόμα, ας κάνουμε μια μικρή αύξηση ή ας μην κάνουμε αύξηση και έχουμε χρόνο.
0: Εντάξει, τώρα θα γυρίσω άλλος να σου πει όμως ότι πού ξέρεις τι ανάγκες έχει ο ιδιοκτήτης.
1: Ποιος, αφού είναι κάτι επενδυτικές εταιρείες που
0: κάνουν. Α, συγγνώμη, δεν το είδα αυτό. Όχι, εντάξει, sorry.
1: Τι ανάγκες έχει να το κάνει 2,5 χιλιάρικα από 500. Κανονικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται καταρχάς αυτό. Ούτε εκεί, ούτε εδώ. Τι πάνε να πούμε, 500 τώρα, ξαφνικά πάμε 2,5 χιλιάρικα. Τι είναι αυτό, τι αύξηση είναι αυτή.
0: Μα ρυθμίζεται 500%. Η ελεύθερη αγορά, αυτό ρυθμίζεται.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ρυθμισμένη στην Αθήνα. Το ξέρουμε όλοι, το ζούμε.
0: Επίσης διαβάζω στην κόντρα. Θα το πω, γιατί είναι, έχει να κάνει με την ιδιαίτερη πατρίδα μου και ως μέγας τοπικιστής. Επικρατεί αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου, γιατί ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Θα έχει πιει κανένα τσιπουράκι παραπάνω. Εντάξει.
1: Και δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Όχι στο Βόλο. Δεν ξέρω, μπορεί και στο Βόλο. Αλλά...
0: Μα σκέψουν νύλα τώρα ο άνθρωπος.
1: Δηλαδή λέμε και εμείς, ξέχασα τα κλειδιά μου, άφησε το θερμοσύμφωνο ανοιχτό.
0: Ο άλλος άφησε, άφησε τον υστέρι μέσα.
1: Κάτι άφησε τώρα, ξεχάστηκε. Πρέπει να το ξανανοίξουν τώρα τον άνθρωπο.
0: Ναι. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής.

0: Λοιπόν, έχω εντυπωσιαστεί που ο Γιώργος Μπίτσικας δεν είχε ξανακούσει ποτέ Stray Cats.
1: Τον έδωσε στεγνά.
0: Τρομερό, Εγώ το έχω δουλέψει αυτή τη. Αυτό το είδος,
1: ναι.
0: Διότι όταν ήμασταν εκεί έφηβες, λίγο προς την ενηλικίωση,
1: ναι.
0: Η ξαδέρφη μου είχε έναν που αγαπούσε.
1: Αγαπούσε.
0: που ήταν ροκαμπυλάς.
1: Φανταρός.
0: Όχι.
1: Α, συνομήλικος.
0: Συνομήλικος, ναι, λίγο μεγαλύτερος. Αλλά ροκαμπυλάς, το κουτσουλούφι πήγε, έφτανε, ναι, ταβάνι.
1: Ωραίος.
0: Και
1: μπριγιαντίνη και έτσι.
0: Ναι, ναι, όλο το πακέτο.
1: Ωραίος.
0: Όλο το πακέτο είχαμε. Και έχουμε μελετήσει πάνω στη φάση Stray Cats και όλα τα συμπαραμαρτούμπα.
1: Πάρα πολύ ωραίο στυλ οι ροκαμπυλάδες.
0: Πολύ, πολύ. Ισχύει.
1: Και μ' αρέσει να βλέπω και μεγάλους σε ηλικία ροκαμπυλάδες που έχουν ακόμη τη φαβορίτα, ακόμη το κοκόρι.
0: Πλέον μόνο μεγάλη στην ηλικία είναι ροκαμπυλάδες.
1: Α, σωστό.
0: Για να λέμε την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι θα βρίσκω σάχρονο ροκαμπυλά αυτή τη στιγμή.
1: Αχ, παιδιά, πολλά για τα μηνύματά σας και σήμερα. Κάνετε και χιούμορ εδώ με την κυρία αυτή στο πόλεμο, στο νοσοκομείο που την ηλικιωμένη τη δόλια τη ξέχασαν το εργαλείο. Μπήκα στον τοπικό τύπο, ρεπορτάζ.
0: Μπήκες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λέει ότι ξέχασαν και μεγάλο αντικείμενο μέσα.
0: Δηλαδή,
1: δεν διευκρινίζεται τι ήταν, αλλά τη ράψανε κανονικά στην κοιλιά της τη γυναίκα και ξέχασαν ένα μεγάλο εργαλείο και πήγε αυτή σπίτι να κάνει την αποθεραπεία της και είχε κάτι πονάκια. Και τα πονάκια εντείνονταν και λένε, παιδιά, τι γίνεται.
0: Α, δεν το θυμήθηκαν από μόνοι τους.
1: Όχι, όχι, όχι. Ξαναπήγε στο νοσοκομείο και βρήκανε το. Τη λένε, όπα, μισό, να σ' ανοίξουμε λίγο.
0: Χτύπησε, λέει, στο πολυκατάστημα. Έβγαινε από το πολυκατάστημα και
1: πήγε να ταξιδέψει, λέει, στο αεροδρόμιο και τη σταμάτησε η ασφάλεια. Και γύρισε η γυναίκα πίσω. Εντάξει, ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της τώρα, αλλά την ξανάνοιξαν για να τη βγάλουν το αντικείμενο που ξέχασαν μέσα. Όπως λέει και εδώ πέρα κάποιος, εντάξει, παιδιά, ακούμπησε ο άνθρωπος την μπένσα, λέει, πάνω στο σηκώτη και την ξέχασε σε όλους. Μπορεί να συμβεί. Το γελάς. Αλλά ευτυχώς η γυναίκα είναι καλά και εντάξει. Τέλος καλό που λένε.
0: Δεν θα τη θυμάται με ευχαρίστηση αυτή την
1: εποχή. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και στη θέση της, πιθανότατα. Πιθανότατα στη θέση της, αν ήμασταν εμείς, ξέρω, να κάναμε και καμιά. Να ζητούσαμε και κάτι, ρε παιδί μου, για την ψυχική οδύνη, αν μη τι άλλο.
0: Και καλά θα κάνει και η ίδια να το κάνει.
1: Ναι, ξέρεις, και όχι απλά να της πάνε ένα καλάθι με κρασιά, ας πούμε. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτή την ιστορία.
0: Τα κρασιά δεν ταιριάζουν, γιατί μπορεί να ξεδοθεί το εμέταλλο μέσα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν κάνει να πει.
1: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε λοιπόν για μία ακόμη φορά τα μηνύματα καθώς οδεύουμε προς το δεύτερο διάλειμμα.
2: Still you all day. Each and every way.

0: Ολοταχώς λοιπόν για το δεύτερο διάλειμμα. Ό,τι και αν χρειάζεστε για την ενέργεια του σπιτιού σας, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να ξέρετε ότι έχετε επιλογές. Θα βρείτε προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr για να μάθετε φυσικά περισσότερα και να κανονίσετε την μετέπειτα πόρια σας.
1: Η ειδική συνεργάτρια κληρώσεων θέλει να ενημερώσουμε το κοινό ότι είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω γιατί. Πες για να καταλάβουν ότι είσαι εδώ.
2: Είπα για.
1: Είπες για με το κάνω και κουνώντας το χέρι σου. Δεν είμαστε στην τηλεόραση.
0: Κάτι είναι
2: αυτό.
1: Ήρθε, συναντήσαμε μία ακροάτρια εδώ το προηγούμενο Σάββατο.
0: Το Σάββατο έρχεσαι και τα Σάββατα εδώ.
1: Όχι εδώ, δεν τη συναντήσαμε.
0: Α, νόμιζα εδώ.
1: Συναντήσαμε στην άλλη μου εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Είχε έρθει ως πελάτησα.
0: Ναι.
1: Και ήταν και η αγγελική μαζί μου.
0: Ναι.
1: Και λέει είναι εδώ, λέω ναι, άλλο να τη γνωρίσω. Λέω δεν θα θέλει τώρα, ντρέπεται πάρα πολύ. Γενικά δεν θα σου μιλήσει, μην προσβληθείς.
0: Αλλά.
1: Και τον γνωρίστηκαν, την πήγα και συναντήθηκαν. Και μου λέει, δεν το περίμενα, μου λέει, ότι είναι τόσο ντροπαλή. Έτσι όπως την ακούω. Λέω έτσι όπως την ακούς, πίσω από τα μικρόφωνα. Άμα σε βλέπει.
0: Άμα σε βλέπει, μαζεύεται.
1: Λοιπόν, αν θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν πιο δυνατά, να πάρετε ζελεδάκια VitaFix από την Intermed που συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Σ' αρέσουν, ε? Ναι, θέλεις και εσύ. Θα στα πάρω. VitaFix, ποιο θες? VitaFix Immuno που είναι σε σχήμα αστεράκι με βιταμίνη C, ψευδάργυρο, φυτικά εκκυλίσματα και γεύσεις μέουρου. Ή θες VitaFix Multi Pro Bio από την άλλη σε σχήμα αρκουδάκι με προβιωτικά, πρεβιωτικά, βιταμίνες Α, D, C, B, φολικό και γεύση φράουλας.
2: Και τα δύο.
0: Τα κρατάμε και τα δύο.
1: Και τα δύο. Μάλιστα. Έχουν και τα δύο πάντως. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 12 μεσίνες. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Και θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: What the best is going on.
2: Άνιμα Σιρός 2026, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του Διεθνούς Animation, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της αγοράς και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και σε 7 νησιά των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σύρο. Πληροφορίες στο animasiros.gr.
1: What the best is going on, από τον Best 92,6.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Πα, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: How have you been living your life?
0: Best.
16: Have you been living your life right?
0: 92,6.
16: Yeah, me too.
17: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, Σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Theme for Great Cities από το Simple Minds, αυτό το αγέραστο, ανεπανάληπτο, απίστευτο, ασύλληπτο, αδιανόητο, ακαταπώνητο.
1: Άμα φτάσει στο πει, να γράψει ότι έχει επιτηρίδα, που έλεγε ο Αρκάς.
0: Απίστευτο τραγούδι, παιδιά, απίστευτο. Κάθε φορά, δεν ξέρω, με πιάνει σαν να το ακούω πρώτη φορά είναι. Κάθε φορά που το ακούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπε τώρα, ώρα Δεύτερη Παρασκευή, σήμερα 25 έχει ο μήνα και ω τι 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπω κάθε πρωί η Μανίνα Ντανού.
1: Ο Θεόδωρο Σμικό.
0: Με τον Γιώργο Πίτσικα να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο με την αγαπημένη Nespresso Boutique στο Κολονάκι να έχει ανοίξει πια ξανά τις πόρτες της πλήρως ανανεωμένη και εκτός από το ότι εκεί θα βρείτε όλες τις αγαπημένες ποικιλίες καφέ Nespresso και μηχανές και αξεσουάρ και τους ειδικούς έτσι να σας καθοδηγήσουν και να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε τον καφέ που ταιριάζει σε εσάς, θα βρείτε λοιπόν και Nespresso on the go, δηλαδή θα μπορέσετε να διαλέξετε το αγαπημένο σας τρόφιμα ζεστό ή κρύο και να το πάρετε μαζί σας στη βόλτα στο γραφείο ή όπου σας βγάλει μέρα. Τα μηνύματά σας στο Live24 τα διαβάζουμε εννοείται και στα social. Μας στέλνετε εδώ για το κτίριο που κατέρευσε στο κέντρο, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Το update όσον αφορά όλη αυτή την ιστορία είναι ότι απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα και υπάρχει ένας τραυματίας που ήταν περαστικός και προφανώς τον πήραν τα σκάγια που λένε από την έκρηξη. Αλλά οι κινητοποιήσεις των αρχών συνεχίζονται και πέρα έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οπότε αν προκύψει κάτι άλλο, ελπίζουμε όχι, θα σας ενημερώσουμε. Κατά τα άλλα, αν η τεχνολογία αποφασίσει να σας μείνει στα χέρια, παιδιά, να μην ευριάσετε. Να πάτε στο Γερμανό διατηρώντας την ψυχραιμία σας, γιατί εκεί, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε, μην τα βάψετε μαύρα. Απλά πηγαίνετε στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Έχετε όλους τους σωστούς λόγους για να το κάνετε. Λοιπόν, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα έχουν γενέθλια οι YouTube, κλείνουν τα 50 από την πρώτη τους πρόβα στην κουζίνα του πατρικού του drummer της μπάντας. Προφανώς, όχι τυχαία, σήμερα έβγαλαν και το νέο του single, το οποίο θα ακούσουμε σε αντιπαραβολή με το πρώτο του single, το πρώτο τραγούδι του πρώτου τους δίσκου ήταν το I Will Follow, το 1980. Ο πρώτος δίσκος των U2 ήταν φυσικά το Boy, οπότε ξεκινάμε με αυτό και μετά θα συνεχίσουμε με το σήμερα των U2.

0: Ματάρα! Γράφει κάποιος εδώ πέρα με κεφαλαία και πάρα πολλά. Εννοείται. Αν υπέρβλει την πάντα, λέει άλλος, τους έχω δει τρεις φορές, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρώμη. Έχουμε λοιπόν νέο τραγούδι YouTube μετά από 50 χρόνια από την έναρξη της τρομερής πορείας τους. Silencio ή Silencio, αν προτιμάτε, το καινούριο του τραγούδι. Αν τα ακούσουμε καπάκι με το πρώτο του single για να τους μελετήσουμε, να τους συζητήσουμε, να τους αναλύσουμε.
1: Στο μεταξύ, στείλτε πώς ήσασταν το 97 στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Να μαζευτούμε, να μετρηθούμε.

0: Silencio λοιπόν ο τίτλος του πρώτου single από το επερχόμενο άλμπουμ των YouTube που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου και ο τίτλος του θα είναι Carnaval de Luz. Το καρναβάλι
1: τι
0: του φωτός.
1: Είναι αυτό το
0: κουλ,
1: κουλαμάρα τώρα, το καρναβάλι του και βιδαλόκα.
0: Ναι, Carnaval de Luz 13 Νοεμβρίου θα είναι το 16ο κατά σειρά στούντιο άλμπουμ των YouTube, αν δεν τα μετράω λάθος. Και από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνονται μέχρι τώρα οι προβλέψεις που έλεγαν ότι θα μου πεις το είχαν πει και ήδη οι YouTube. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγουν περιοδία του χρόνου οι YouTube. Σίγουρα θα κάνουν περιοδία.
1: Το θέμα είναι αν θα έρθουν εδώ.
0: Οι φήμες είναι πολύ έντονες για εδώ, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι 4 ημερομηνίες κλειστό το ΟΑΚΑ ήδη για συναυλίες, δεν ξέρουμε για ποιες φυσικά. Φημολογείται πάρα πολύ έντονο ότι θα είναι YouTube. Δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά δεν αποκλείεται. Όλα συγκλίνουν προς τα εκεί και το ευχόμαστε, εν πάση περιπτώσει, να γίνει, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από την προηγούμενη του συναυλία και ακόμη περισσότερα, σχεδόν 30 από την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μας, τη θρυλική εκείνη συναυλία το 1997.
1: Ήταν και πολιτιστική πρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη.
0: Με εισιτήριο 4.000 δραχμές μόλις, αν θυμάμαι καλά, το εισιτήριο των YouTube. Οπότε και είχε ανέβει, όλη η Ελλάδα είχε ανέβει σε εκείνη την. Φανταστική συναυλία των YouTube, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Το έβλεπε στα τρένα, ας πούμε, που ανέβαινε ο κόσμος, στα καραβάνια.
1: Ήταν event αυτό τώρα. Θυμάμαι ότι ήμουν στο μετρό τότε το περιοδικό και κάναμε θέματα για τις συναυλίες του καλοκαιριού που τότε θεωρούσαμε ότι είναι αρκετές. Πού να ξέραμε τι μας
0: περιμένει,
1: τι θα ερχότανε. Και θυμάμαι ότι όλο το τέτοιο ήταν το θέμα που είχαμε γράψει για τις συναυλίες του καλοκαιριού, λεγόταν περιμένοντας τους YouTube. Γιατί ουσιαστικά ήταν event. Και έτσι εξελίχθηκε και όλος όταν έγινε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η ίδια η συναυλία που,
0: όλη,
1: που
0: πόλη
1: είχε το ενδιαφέρον.
0: Ήταν στο ρυθμό της συναυλίας.
1: Και ούτε είναι και μόνο η συναυλία αυτή που θυμόμαστε. Γιατί εδώ που τα λέμε συναυλία, εντάξει, καλή ήταν.
0: Καλή ήταν, ναι.
1: Αλλά
0: ήταν στην περιοδία που κάνανε για το άλμπουμ το pop τότε.
1: Το
0: που είχαν το λεμόνι πάνω στη σκηνή που βγαίνανε. Κατά πολλούς, κατά κάποιους, εντάξει, για να μην λέμε πολλούς. Εγώ είμαι μέσα σε αυτούς προσωπικά. Το τελευταίο τους καλό, όχι πολύ, αλλά καλό άλμπουμ. Και αν τα βάλεις κάτω, το pop βγήκε. Κάτσε να δεις τώρα πότε βγήκε.
1: Τότε θα βγήκε.
0: Ναι, το 97 βασικά, ναι. Ήταν εξού και κάναν την περιοδία. 1997. Άλλοι πιο αυστηροί λένε ότι έχουν να βγάλουν από το Ζουρόπα, ας πούμε, ότι ήταν ο τελευταίος καλός δίσκος το 93. Εντάξει, όχι τόσο πολύ πια. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ο τελευταίος του καλός δίσκος ήταν το Achtung Baby το 1991.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Και τώρα οι haters θα αρχίσουν να πετάνε ντομάτες. Όχι, μωρέ, είναι σπουδαία μπάντα η YouTube. Μακάρι να έρθουν του χρόνου. Μακάρι, πραγματικά. Θα είναι μια φαντασμαγωρική περιοδία σίγουρα.
1: Ο καινούργιος δίσκος λέει θα έχει τραγούδι και συνεργασία με τη Ροζαλία.
0: Δεν αποκλείεται. Ο Μπόνο είχε βγει και είχε πει ότι. Τώρα δηλαδή. Βγήκε και είπε ότι είχαν ηχογραφήσει και με την Dolly Parton.
1: Και με την Dolly Parton, ναι.
0: Λίγο πριν φύγει από τη ζωή η σπουδαία Dolly Parton. Για να δούμε. 13 Νοεμβρίου, κοντός ψαλμός. 1,5 μήνα περίπου θα έχουμε το νέο άλμπουμ των YouTube στα χέρια μας και θα το μελετήσουμε.
1: Πολλοί είστε εδώ που στέλνετε ότι ήσασταν στη Θεσσαλονίκη το 97. Κάποιοι ήσασταν και στη Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς. Είσαστε από Θεσσαλονίκη. Άλλοι ταξιδέψατε όπως ταξιδέψαμε κι εμείς. Το σίγουρο αυτό που βλέπω ότι έχουμε κοινό όλοι μας πλην αυτών που έμεναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πόσο πολύ περπατήσαμε και περάσαμε τη μέρα μας έξω μετά τη συναυλία, διότι εμείς δεν είχαμε σπίτι. Θυμάμαι, είχαμε ένα σπίτι που ήταν και άλλοι 30 και
0: είχαμε
1: χωράμε
0: μείνει,
1: και μετά πήγαμε σε ένα άλλο. Ναι, ήταν τώρα τραγικό αυτό, αλλά και ταυτόχρονα ωραίο, φασάρα. Είμαστε και 20 χρονών, ναι.
0: Ναι. Θυμάμαι να παίρνουμε το τρένο, τότε εγώ ζούσα ακόμη Βόλο. Θυμάμαι να παίρνουμε το τρένο να πηγαίνουμε στη Λάρισα για να πάρουμε την ανταπόκριση το τρένο που ανέβαινε από Αθήνα για Θεσσαλονίκη.
1: Εμάς δηλαδή.
0: Εσάς, ναι. Μπορεί και να είμαστε στο ίδιο βαγόνι.
1: Μπορεί.
0: Και να είναι όλο το τρένο τίγκα με φαν στον YouTube, μικρούς, μεγάλους, ρε παιδί μου. Ήταν σαν, σαν σχολική εκδρομή, ξέρω εγώ.
1: Και ήταν και πρωτόγνωρο τότε, δηλαδή να πω. Δεν είχαμε ζήσει τέτοιες συναυλίες.
0: Πόσο μάλλον εκτός Αθήνας.
1: Αυτό, πόσο μάλλον εκτός Αθήνας. Δεν ξεχνιέται λέει αυτή η συναυλία. Θυμάμαι μια κυρία Θεσσαλονικιά να μας ρωτάει για τους ντουντού ήρθατε.
0: Ήταν τρομερή φάση τότε, ναι, εκεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Στο λιμάνι, ναι.
0: Α, να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Το ευχόμαστε.

0: όπως το περιμέναμε, άρχισαν τα γηπαιδικά εδώ πέρα για τους YouTube από fans και από haters. Ένας λέει: ποια είναι η σπουδαία μπάντα, ρε παιδιά? Μόνοι σας είπατε ότι στην ουσία το 93 ήταν το τελευταίο καλό άλμπουμ, ξέρω εγώ. Φοβερή μπάντα. 50 χρόνια, 3 καλά άλμπουμ. Σιγά τη φοβερή. Άλλος λέει: προφανώς και δεν έχετε ακούσει κανένα δίσκο μετά το pop. Όλοι οι δίσκοι έχουν τουλάχιστον 4-5 τραγούδια που άλλοι θα σκότωναν για να τα έχουν. Αυτά είναι τα ωραία, πραγματικά. Υπορωμένες συζητήσεις για μουσική και για συγκροτήματα συγκεκριμένα, αλλά και για τη μουσική γενικά, έχουν πάρα πολύ φάση. Δείχνουν ότι βράζει το αίμα μας για πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία σε αυτή τη ζωή.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Είτε δεν έχουν.
0: Εννοείται, εννοείται. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς ή να αρνηθεί ότι η U2 είναι τεράστια μπάντα.
1: Ναι, μωρέ τώρα, εντάξει. Η U2 βασικά είναι μια τέτοια μπάντα που επιτρέπουν και δεν τους απασχολεί και καθόλου να υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Δηλαδή,
0: ναι,
1: το χωράει το arc τους αυτό.
0: Ναι,
1: το να έχουν περάσει 50 χρόνια, να έχουν βγάλει δίσκους που, εντάξει, θα μείνουν στην ιστορία και ταυτόχρονα να αμφισβητούνται αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν αντέξει μέχρι τώρα. Βασικά γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Γιατί κατάφεραν 50 χρόνια αργότερα να βγάζουν ακόμα δίσκους καλούς, κακούς, κάποιους σε κάποιους αρέσουν προφανέστατα. Και κρατάνε ακόμα το κοινό τους. Όπως και να έχει, παρότι ανήκουμε στην κατηγορία που λέει ότι έχουν πολλά χρόνια να βγάλουν δίσκο, που τουλάχιστον σε εμάς εμάς αγγίζει. Δεν το συζητάμε ότι θα είμαστε πρώτη-πρώτη εκεί ανάλυση του χρόνου.
0: Δεν το συζητάμε καν. Εννοείται. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μετάνιωσα που δεν πήγα στη δεύτερη του συναυλία στο ΟΑΚΑ όταν είχαν έρθει.
1: Ποια χρόνια είχαν έρθει στο ΟΑΚΑ? Δεν μπορώ να προσδιορίσω καθόλου.
0: Ήτανε, έχω την αίσθηση, τα πρώιμα Zeros.
1: Πρώιμα Zeros.
0: 3-4, όχι, δεν ήταν το 4 γιατί είχαμε την Ολυμπιάδα. Κάπου εκεί, το πρώτο μισό των Zeros. Έχω την αίσθηση και ήμουν πολύ μπλαζέ τότε. Είχα πει, α, σιγά τους είδα. Ναι, μωρή, τέτοια φάση. Αλλά ναι, τώρα οπωσδήποτε θα πάμε. Κάποιος λέει εδώ: χαίρεται για τους War on Drugs που ακούμε το νέο του single. Να, αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο support στους YouTube. Οι War on Drugs. Θα τέριαζαν.

0: Γράψτε λάθος. Το 2010 ήταν η YouTube στο ΆΚΑ. Μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Στέλιος. Μάλιστα. Άρα έχουν περάσει 10. Πόσο έχουμε, 26, 16 χρόνια. Μακάρι στα 17 να ξανάρθουν.
1: Μπερδεύτηκες γιατί.
0: Γιατί.
1: Λόγω COVID. Είναι τα χρόνια COVID που συμμετέχανε. Είναι κλασική δικαιολογία αυτή.
0: 2010, αρχή κρίσης, έτσι. Καραμπινάτη κρίση τότε.
1: Μόλις ξεκινάγαμε, μόλις μπαίναμε.
0: Που ακόμη δεν πιστεύαμε ακριβώς τι συνέβαινε.
1: Δεν το πιστεύαμε ακόμα. Έξω είχε γίνει. Από την Αμερική είχε ξεκινήσει. Έφτανε σιγά σιγά, αλλά δεν το είχαμε. Εκεί ξεκινούσαμε, στο 10.
0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Φοιτητές και φοιτήτριες, στο νου σας και στο νέο και στο ρεύμα μπορείτε να κάνετε νέα αρχή και κάνοντας τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Οπότε μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να προλάβετε την προσφορά. Ολόφρεσκο είναι η Λαβαλάνση μέχρι το 2010, θα έλεγα τώρα, επειδή διαβάζω εδώ. Μέχρι το 2010, εντάξει, γιατί όχι.

0: Best 92,6.
1: It's lighter, simpler, innovation at its best.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Ακούστε πρώτα την τρίτη σονάτα του Μπετόβεν για βιολί και πιάνο. Νεανική, τολμηρή, γεμάτη ενέργεια. Και ύστερα τη δέκατη, την τελευταία του, πιο όρημη, φωτεινή και εσωτερική. Η Ζανίν Γιάνσεν και ο Ντένις Κοζούχιν επιστρέφουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε έναν μοναδικό μουσικό διάλογο όπου η δύναμη του βιολιού συναντά τη μαγεία του πιάνου. Οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές με βαθιά μουσική επικοινωνία αποκαλύπτουν τα αριστουργήματα του Μπετόβεν, τον λυρισμό και τη σκοτεινή ένταση του Προκόφιεφ. Ζανίν Γιάνσεν, Ντένις Κοζούχιν. 25 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Μπόλιβαρ. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Best.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Τι κομματάρα έγραψε ο Μακαρίτης. Αυτό αρκεί, ρε παιδιά. Ένα κομμάτι τέτοιο να γράψει, την κέρδισε στη θέση σου στην
1: και
0: Αθανασία.
1: Αυτός έγραψε σίγουρα δύο. Δεν έγραψε μόνο αυτό. Αν και το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ και ο Αργύρης.
0: Φανατικός του Black.
1: Ο φανατικός εδώ του Black. Έχει πολύ ωραία δισκογραφία ο Black.
0: Ναι. Απλά ήταν τόσο καλά και τόσο crossover επιτυχίες αυτά τα δύο τραγούδια που τα άλλα κάπως πέρασαν.
1: Και έφυγε και μικρός.
0: Ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν για 20 και κάτι λεπτά ακόμη στην Μπεστάρα. Εδώ είστε κι εσείς με τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι στέλνετε στο Live24 και στα social φυσικά του σταθμού της εκπομπής, ναι, και στα προσωπικά μας. Αν τυχόν σας μείνει στα χέρια laptop, scooter ή smartwatch, μην τα βάψετε μαύρα, να πάτε στο Γερμανό. Εκεί με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε μην τρελαθείτε, πηγαίνετε στο Γερμανό και θα γυρίσει ο τροχός. Κατά τα άλλα, κατεβαίνουμε λίγο νότια γιατί μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρόστιβο. Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Κατεβάστε όμως την εφαρμογή Livio για να κλείσετε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.

0: Λοιπόν, δώστε βάση τώρα στο επόμενο τραγούδι. Πριν από 30 χρόνια, οι παλιοί θα το θυμούνται, οι νεότεροι πιθανότατα θα το έχουν μάθει. Η ταινία συζητιέται ασταμάτητα τα τελευταία 30 χρόνια, μιας και προβλήθηκε τώρα και στο Συνόμπο. Πριν από 30 χρόνια, λοιπόν, δημιουργήθηκε και αποθεώθηκε η ταινία Πόντες του Νίκου Γραμματικού. Αρκετά χρόνια μετά, γύρω στα 25 χρόνια μετά, ένας Έλληνας μουσικός, ράπερ θα λέγαμε εμείς ως παππούδες, ο άνθρωπος γράφει ψιλο beatbox μουσική.
1: Okay.
0: Πάρα πολύ ωραία μουσική και γράφει και για soundtrack για ταινίες μικρού μήκους. Δεν το ξέρω το παιδί μου, δεν ξέρω ούτε καν το όνομά του. Έχουμε μιλήσει μόνο διαδικτυακά γιατί είχα πάθει σοκ με αυτό. Έγραψε έναν ολόκληρο δίσκο, τον οποίο μπορείτε να τον ακούσετε ελεύθερα στο Bandcamp του. Καλό θα είναι να το στηρίξετε κιόλας, δηλαδή για να αγοράσετε το δίσκο έστω ψηφιακά, που τον λέει «Η εποχή των ηττημένων» και είναι ένας δίσκος για τους απόντες του Νίκου Γραμματικού. Αυτή τη θρηλυκή ταινία καταπολούσε μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη ταινία στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Ακούστε ένα δείγμα από αυτό το φανταστικό δίσκο και θα σας πω μετά μερικά πράγματα για τους απόντες.
2: Εδώ ρε ουφό. Τι λέει εδώ, καταλαβαίνεις.

Όταν η ρουτίνα θα μας έχει τσακίσει και οι φιλοδοξίες θα είναι λιγοστές. Όταν η νηστικακία θα έχει περιγέψει, αλλά τα συναισθήματα θα είναι, ας πούμε, κουλωμά, και εμείς θα αλλάζουμε τρόπους, οι δρόμοι μας θα χωρίζουν, τότε η αγάπη θα μας κάνει κομμάτια ξανά.

Πότε το έγραψες αυτό? Γιατί? Γιατί δεν μοιάζει με τα άλλα. Τι έγινε, αγόρι μου, αγάπησες?

0: Όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα, έχει πάρει κάποια αποσπάσματα της ταινίας, κάποιους χαρακτηριστικούς διαλόγους της ταινίας, τους έχει σαμπλάρει και έχει γράψει την μουσική του από πάνω. Το βρίσκεται online στο bluepix.bandcamp.com. Θα το ποστάρουμε και στο Facebook της εκπομπής. Ο δίσκος λέγεται «Η εποχή των ιτημένων» και είναι ένα ομάζ, αν θέλετε, σε αυτή την κορυφαία, όπως μας στέλνετε και εσείς, ταινιάρα του Νίκου Γραμματικού, τους Απόντες, που κλείνουν τα 30 τους χρόνια. Και ακούστε τώρα μια ιστορία για τους Απόντες. Πώς θα το γιορτάσουμε για τους Απόντες. Εγώ είχα φάει μια πετριά με αυτή την ταινία όταν την πρωτοείδα και την είδα ετεροχρονισμένα, έτσι, γιατί όταν πρωτοπαίχθηκε το 96.
1: Ήσουν αγέννητο.
0: Ήμουν αγέννητος, ναι. Δεν είχε παιχτεί καν στο Βόλο τότε που ζούσα. Ακόμη την είδα αρκετά χρόνια μετά στο YouTube, όπως και πάρα πολλοί κόσμος σε κακή ανάλυση που υπήρχε μέχρι πρότινο στο YouTube. Έπαθα το σοκ της ζωής μου, από τα μεγαλύτερα σοκ που έχω πάθει με ταινίες. Πραγματικά είναι η πιο αγαπημένη μου ελληνική ταινία. Και αποφάσισα, χωρίς να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος, αποφάσισα πριν από 7-8 χρόνια να κάνω ένα ρεπορτάζ για αυτή την ταινία. Πώς γυρίστηκε, πώς φτιάχτηκε, πώς δημιουργήθηκε, όλα αυτά τέλος πάντων. Και μιλώντας με κάποιους από τους συντελεστές της ταινίας και συγκεκριμένα τότε με τον Βαγγέλη το Μουρίκη, μου είχε πει ρε παιδί μου, αφού σε βλέπω, μου λέει, το πονάς το θέμα, γιατί δεν το κάνεις ένα βιβλίο όλο αυτό.
1: Α, δικιά του ιδέα ήταν.
0: Ναι, και του λέω, ρε, εσύ κάτι έχω αρχίσει να χαζω. Σκέφτομαι, μήπως τέλος πάντων το κάνουμε. Με τα πολλά, για να μην τα πολυλογούμε, το έκανα εγώ ένα βιβλίο. Έκανα, μεγάλωσα την έρευνα πάρα πολύ. Μίλησα με όλους τους συντελεστές της ταινίας, από τον Νίκο το γραμματικό, το σκηνοθέτη, μέχρι τους ηθοποιούς, μέχρι τον άνθρωπο που έκανε τις περούκες, μέχρι όλους τέλος πάντων που δούλεψαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες της ταινίας. Και ολοκληρώθηκε το βιβλίο και το βιβλίο θα βγει από τις εκδόσεις Αντίποδες τον άλλο μήνα. Και το βιβλίο αυτό, ορμόμενος από αυτό το βιβλίο, πάω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και τους λέω, ρε παιδιά, ο Γραμματικός, που είναι μια θρυλική φυσιογνωμία του ελληνικού κινηματογράφου, που η ταινία του, οι Απόντες, τώρα συμπληρώνονται 30 χρόνια. Μήπως είναι αφορμή που εγώ έχω γράψει αυτό το βιβλίο, μήπως είναι αφορμή, μήπως θέλετε να κάνουμε κάτι έτσι, ένα φεστιβάλ, ένα, συγγνώμη, αφιέρωμα στο Γραμματικό. Το ακούνε από το φεστιβάλ, τρελαίνονται. Και λένε ναι, γιατί θεωρείται και είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες σκηνοθέτες ο Νίκος Γραμματικός. Και με αφορμή λοιπόν αυτό το βιβλίο στήθηκε ένα ολόκληρο αφιέρωμα για τον Νίκο Γραμματικό στο επερχόμενο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Θα του δώσουν τον Χρυσό Αλέξανδρο, τον τιμητικό, θα παιχτούν όλες τις ταινίες, θα γίνουν masterclass κτλ. Όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα είσαι και εσύ, φαντάζομαι.
0: Θα είμαι και εγώ, ναι, οπότε θα χρειαστεί να λείψω κάποιες μέρες τότε για το βιβλίο.
1: Εμείς δεν πρέπει να έρθουμε να σε τιμήσουμε και εσένα και τον Νίκο το Γραμματικό.
0: Άστο, θα είναι καθημερινές. Κλείστε το
1: εγώ
0: σταθμό.
1: Λέω να τον κλείσουμε το σταθμό. Να πάρουμε τη σημαία του Best και να έρθουμε.
0: Κερκίδα λέει πάνω.
1: Κερκίδα.
0: Οπότε θα είναι, νομίζω, μια πολύ ωραία, πολύ συγκινητική κατάσταση.
1: Ο Blue Pix έχει γράψει και τη μουσική για εκείνο το ντοκιμαντέρ, ναι. 100 χρόνια Ατρόμητος.
0: Είναι φοβερός ο Blue Pix.
1: Μπράβο στον Blue
0: Pix. Το Bandcamp του. Αυτά που λέτε με αφορμή τους Απόντες του Γραμματικού. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα. Τον παραεπόμενο, αρχές Νοεμβρίου, θα γίνει το μεγάλο αφιέρωμα με αφορμή το βιβλίο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θα σας ξαναπώ για όλα αυτά εν ευθέτω χρόνο. Οι Απόντες παίζονταν μέχρι πρότινο στο Συνόμπο. Μετά τη βράβευση του Γραμματικού στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν και κάποιες παρουσιάσεις, δρόμενα γενικά στην Αθήνα, αλλά ακόμη είναι νωρίς να μιλήσουμε για αυτά. Θεϊκή ταινία. Από τις καλύτερες, πραγματικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει δει τους Απόντες και δεν έχει γίνει σπαράλια, που δεν έχει δει την ίδια του τη ζωή βασικά μέσα στους Απόντες.

0: και σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές αυτής της ταινίας, όπως ακούσατε και στο τραγούδι αυτό του Blue Peaks, ακούγεται το πιο αγαπημένο τραγούδι, το καλύτερο τραγούδι του κόσμου σύμφωνα με τον Keanu Reeves, αν θέλετε.
1: Από τον? Με τον Keanu Reeves.
0: Τον Keanu Reeves. Έχει πει ότι αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι. Και ακούγεται με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, ένα από τα καλύτερα. Ναι, παίζει πολύ. Μαζί με το Heroes παίζει πάρα πολύ. Ευτυχώς δεν παίζει σε γάμους, βέβαια.
1: Γιατί πάλι δεν καλά, είναι δεν θα ήταν και πολύ ευχάριστο, ναι.
0: Ο λόγος φυσικά για το Love Will Tear Us Apart, Joy Division.

0: Κατά τα άλλα, για το Σαββατοκύριακο, παιδιά, εγώ ξαναρίχνω στο τραπέζι, επειδή πήγα και την είδα χθες την έκθεση του Τάσου Βρετού, το Trees Dance, στην Nitra Gallery στο Metz. Είναι φανταστική έκθεση, θα πάθετε σοκ, πραγματικά. Θα πάθετε σοκ. Είναι τόσο ωραία τόσο ωραίες οι φωτογραφίες. Δεν το πιστεύεις ότι είναι φωτογραφίες. Νομίζεις ότι είναι πίνακες και πάρα πολύ λεπτοδουλειά. Στην Nitra Gallery, λοιπόν, στο Metz, η έκθεση του Τάσου Βρετού, μια ωραία ιδέα για το Σαββατοκύριακο και γενικά για τον επόμενο καιρό, θα τραβήξει μέχρι τον Νοέμβριο. Τάσος Βρετός, Trees Dance, Nitra Gallery. Αυτά τα μαζεύουμε.
1: Τελείωσε ο Θεοδός, μπορείς να πεις.
0: Τα μαζεύουμε.
2: Να πω.
0: Πες ένα γεια γιατί φεύγουμε.
2: Εντάξει, γεια.
0: Εντάξει, είναι πολύ μπλαζέ η φάση.
1: Εντάξει, γεια.
0: Πολύ μπλαζέ.
2: Δεν είναι, μου αρέσει να πω όταν αυτά μου το μικρόφωνο.
1: Ας αρέσει να τραβήξω.
0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, κι ας είναι βροχερό και τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Μαρία, από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ να σας αναλάβει. Προσοχή, στη βροχή. Μην λιώσετε, γιατί στα πόζα χαριζούν στον. Άντε, bye.
1: Yeah.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια, είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Nantucket. Η απόχρωση ντάστη κεραμιδοκόκκινου, χρώματος φετίχ σε αυτό το μικρό κλάση νησί του Ατλαντικού, μπορεί να οφείλει την ύπαρξή της στην πληθώρα αστακών. Μπορεί και όχι. Ας φάω ακόμα έναν για να σιγουρευτώ. Στο Schooners, στο λιμάνι. Πλούσιοι και διάσημοι. Το κοινότυπο σχόλιο που εισέπραξα κατά την επιστροφή μου. Μούξινος. Το old school, old money συνέστημα κυριαρχεί. Η αμερικανότητα. Αυτή η αδιόρατη cool αίσθηση του don't worry, be happy. 5 μέρες total ξεκούρασης σε μια λίαν φιλική, οργανωμένη, επιτηδευμένα, μα τόσο χαριτωμένα late bar κατάσταση σε έναν όμορφο, αγγελικά πλασμένο Ralph Lauren κόσμο, όπου οι περαστικοί με χαμόγελο σου πετούν καλημέρες μικρό σπίτι στο λιβάδι. Τα ευγενικά Abercrombie καρσόνια αναγγέλουν την παρουσία τους, δηλώνοντας περήφανα ότι τους λένε Brad, Jennifer και Sue Ellen, όπου τα μπέργκερς εδώ, όπως και παντού τελικά στην Αμερική, έχουν, δεν ξέρω, άλλη γεύση. Η καθαριότητα, τι να λέμε, συλλογική συνείδηση σεβασμού, τα δάση οργιώδη, τα ράγκλερ κατά κίτρινα, οι φώκες στον ωκεανό σε απόσταση 2 μέτρων. Σανγκριλά. Α, ναι, οι πλούσιοι και διάσημοι. Τους βλέπεις σίγουρα, αλλά εδώ κανείς δεν ασχολείται με τέτοιες μαναλαρίες. Εδώ όλοι έχουν ένα και μόνο ένα στόχο: to have a swell time. Και όταν αγοράζοντας πανάκριβα ζαζαβατικά, αυγά ημέρας, θεία ψωμοειδή και ολόφρεσκα muffins για την τελετουργία του brunch, αντικρίσουν τον Uber celebrity du jour, αμφότεροι θα ψελίσουν υπέροχα, απενεχοποιημένα, με μπόλικη αμερικανότητα. Hey there! Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Best 92,6.
9: Choose music.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Εδώ είμαστε κι εμείς, παιδιά. Καλημέρες. Καλή Παρασκευή. Καλό Πουσουκού. 25 Σεπτεμβρίου. Φθινόπωρο με ομαλή αλλαγή των εποχών. Και εμείς είμαστε στον απόϊχο της μαγικής ονειρικής βραδιάς χθες με τον Para For Cuba, Para For Eva. Την αγάπη μου στην Εύα Θεοτοκράτου που είχε τα γενέθλιά της και γιορτάσαμε μαζί. Εξαιρετικός και Orbit, μπράβο, Plisken Fest. Τι ωραία στο Θέατρο Βράχων, με το φεγγάρι από πάνω. Είδαμε και πολλά μπεστάκια. Έτσι να δημιουργούμε τις αναμνήσεις του μέλλοντος

Και τι πεδίο πάρα. Ευτυχώς που είχε την πετσετούλα του. Καλά, δεν λείπει η πετσέτα από τα ντεξ για τους δυνατούς DJ. Στα δικά μας εδώ τα μουσικά, τα όμορφα, τα μπεστικά. Στον πλανήτη Best Best.

αλλά για τον κολλητό του Σάκη, το Γιάννη που γενεθλιάζει σήμερα. Χθες απουσία, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την αγάπη. Όλα καλά. Εμένα μου λείψατε. Έχετε χαιρετισμούς από το Kino Fest στην Πάτρα, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, στο Hagia Claus. Μας έκανε και μια φανταστική ξενάγηση, ένα μοναδικό μέρος συνυφασμένο με την ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Βλέπεις κάτι βαρέλια με μαυροδάφνης από το 1800 something.

Αυτός είναι ο μοναδικός πάρα for Cuba. Αν μας ακούτε από μέρη όπως Αμβούργο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο, Λονδίνο, Παρίσι, Ζυρίχη, Μόναχο, Βιέννη, Πράγα, Βαρσοβία, Βερολίνο, θα είναι στα μέρη σας, τσεκάτε στα social media τις ημερομηνίες για την tour. Θα πάει και Αμερική μετά, βλέπω. Τέλη Οκτωβρίου μέχρι και μέσα Νοεμβρίου θα είναι σε Αμερική και Κάναντα. Στην Αμερική που έχουμε τον Σι. Εντάξει ρε παιδί μου, και οι πρώτες κυρίες πάντως. Βλέπεις την αισθητική, την κουλτούρα και πως αλλιώς. Και από τον ντύσιμο. Η Μελάνια στη δεύτερη εμφάνιση ήταν σαν να ήταν τεθωρακισμένη. Τέλος πάντων. Τα λέμε στο Live24, στα social, best926.gr, το site. Γεια σου Βασιλική. Στο Dubai, ευχαριστώ. Γεια σου Κωστή στα London. Thanks. Αναστασία στο Essex. Πολύ αγάπη για την Εύα μας, χαιρόμαστε. Από το αεροπλάνο για Μόναχο, ευχαριστώ. Βραχατάρα. Παιδιά, ήμασταν εκεί πίσω από τους ηχολήπτες. Εσείς που ήσασταν? Και η μέρα έχει ξεκινήσει με μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρές ζημιές, δηλαδή δεν είχαμε θύματα από μια έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα. Η ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, τραυματίστηκε ένας περαστικός, ενώ απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες και αυτοκίνητα με πολλές ζημιές. Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, αν δεν το είχετε παρήδηση, σε διόρροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένα παλιό κτίριο απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ευτυχώς ο περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από τα θράψματα.

Καλημέρες χωρίς πλάκα, λέει το Χαροκόπιο. Μπράβο, Ευγένεια, πάντα, πάντα τα λες. Ο Λαργούλης, γεια σας παιδιά.

εδώ μας στέλνετε κι εσείς η φάρη ενημέρωσης του Best. Το είδα κι εγώ, φωτιά σε οχηματογωγό πλοίο, 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκονού. Γύρω στις 9 το πρωί οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Grand Brothers on Air. Αγαπάμε. Orbit παίζουν πριν εμφανιστούν. Αυτό τον υπέροχο.

σήμερα των γενεθλίων και ο αδελφός Βασίλης στην Καρδίτσα. Μπιζού. Την αγάπη μας σε Ταμάρα, Μάγια, Μπλιανά, Βέλκο, Αλεξάνδρου, Αλεξάνδρ και Μίλος που μας ακούνε με τον Καπτά Τζον κάπου στο Ιόνιο. Σας αφιερώνω Μεντούσα, Άτσιμπαρ, ευχαριστώ.

Χαροκόπιο, Ευγένιε, έχεις φιλιά από Λευκάδα, από τον Νικόλα και την Ηρώ. Best connecting. Αγγελική και Θάνος ετοιμάζονται για τον Κυριακάτικο Μαραθώνιο στη Βαρσοβία. Ειρήνη μου λέει, καλημέρα από Ρημαδογλυφάδα, γιατί παιδί. Από τα εργαστήρια του νοσοκομείου Ελπής. Ίδια μουσική, διαφορετικές καταστάσεις φυσικά.

Έλα τις Παρασκευές, είναι παιδικός και όχι ραδιοφωνικός ο σταθμός. Γεια στην Κατερίνα από τον Άρη, γεια σου Ρέιμοντ, γεια σου Ειρήνη. Και φυσά και κρυονέρι πάντα θα ακούμε μέρη. Γεια σου Θανούλη, Μπουκαμβίλια έχεις φιλιά. Άλεξ, πανεβάζεις unofficial τις εκπομπές μας στο Mixcloud. Εξ ευχαριστίες, γεια Στάσου, ευχαριστώ. Την αγάπη μας και στην Κυψέλη, Μαρίνα Ζέας, χαμός. Στο live τα social, bestania26.gr το site printing για τα best merch. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Όλο λέμε και λέμε. Printing. Όλο λάδι.

Η Telekom στην παρέα φέρνει τη νέα μέρα με την περισσότερη καινοτομία και τη συνδεσιμότητα. Με την εμπειρία Telekom να απλώνεται παντού, το βλέπουμε. Προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις AI, πιο πολλές δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Η νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr και στα social telekom.gr. Με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος.

Η Εύη από το ΥΠΕΘΑ μου λέει ποιητική συλλογή στην Οπωρινή Σονάτα. Νοσοκομεία, στρατόπεδα, γραφεία. Και στο Υπουργείο. Το νου. Γεια σου, Βασίλη Εθέλη. Γεια σου, Μαρινάκη και Καμίλη στο Ντουμπάι.

παιδιά, όσοι είστε εδώ συντονισμένοι, γιατί το βλέπω από αρκετούς και παλεύετε με το άγχος και τα άγχη σας. Να είναι δύσκολη η κατάκτηση της ηρεμίας, της αταραξίας. Μας έλεγαν οι πρόγονοι αρχαίοι ότι πρέπει να είμαστε ατάραχοι σε προσωπικό επίπεδο, εκτός αν πονάμε σωματικά, κατά τα άλλα θα πρέπει να παραμένουμε ατάραχοι. Δεν μιλάω για την αταραξία απέναντι σε πράγματα που συμβαίνουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάω για την προσωπική αταραξία, την ηρεμία. Πήγε λίγο Μαρινάκης με Καμίλα στο Ντουμπάι. Όχι, η Μαρίνα μας είναι. Το Μαρινάκι μας με Γιώτα. Γιατί everywhere I go, I see a μπεστάκι.

0: Best 92,6.
1: Be best. Choose music.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Best 92,6. In the night
3: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, παιδιά, οι YouTube σήμερα γίνονται 50. Σαν σήμερα, 1976, το Δουβλίνο πρέπει να γιορτάσει. Η YouTube στο σπίτι του drummer Larry Mullen, Dublin, αποκτούν σάκα και οστά. Από Grand Brothers παίξαμε Where Else, Βασίλη, που τρέχει στο ACA με Best Best. Πάμε για ρεκόρ με Lemon.

αθάνατη 90 λατό λεμόν. Ένα από τα μεγαλύτερα σίγγλς των YouTube σε διάρκεια. Χρόνια πολλά στην πάντα. Γεια σου Μποέμισσα, όμορφες καλημέρες, buenos días στη Μαδρίτη. Η Βίκη μου λέει 50 YouTube, me too. Γεια σου Βικάρα μου. Γιατί να σας κάνω πλάκα με το λέμον. Το λέμον μου θυμίζει πάντα για έναν λόγο που θα εξηγήσω, Σωτήρη Κοντιζάτη, την αγάπη μου. Που έχουμε πάει, έχουμε βρεθεί μαζί εγώ με τη μουσική, εκείνος με την παρουσίαση σε ένα event, σε μια εκδήλωση. Και χωρίς να με έχει ενημερώσει τίποτα, λέει και τώρα η Μαρία, Μαρία, παίξε το λέμον. Που δεν το είχα μαζί μου. Έτυχε. Γεια σου ρε Σώτο, αν ακούς. Σου λέω αποκλείται να μην έχει το λέμον σε αυτόν τον vintage υπολογιστή. Δεσπά. Νόρεν

YouTube δεν παίζουμε τώρα, όχι. Ποια γαλήνη λέει να μιλήσουμε, ναι παιδιά. Κοίτα, προσωπικό τύπο, έτσι. Θα πω τώρα το άκυρο. Ψυχολόγος, ψυχίατρος δεν είμαι. Και το έχω αποθυμένο, αλλά τέλος πάντων. Εγώ προσπαθώ να κατευνάζω τα άγχη μου μαθαίνοντας κάτι καινούριο, λύνοντας κάποια απορία, διαβάζοντας κάτι που δεν ξέρει, δεν ήξερα, λαμβάνοντας γνώση σε κάτι που με ενδιαφέρει πάντα, εννοείται. Δηλαδή όχι junk πράγματα, αλλά είναι δικό μου ζήτημα. I feel the skip in my heart.

0: Τώρα έχουμε μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς που έχουν επιστρέψει. Μπράβο και στην Ελλαδάρα μας. Εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική της ένταση, το δικό του. Κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση. Ορθώνω και τα κείμενα. Τσεκάρετε βρε πριν τα στείλετε. Κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία. Κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει αυτές τις σούπερ αποδόσεις, καθημερινές προσφορές. Κάθε εμπειρία γίνεται ακόμη καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γεια σου Παμπλίτο, με τα κέρδη σου, το νου. Αυτός είναι ο Sven Beth, με την σωστή την προφορά, ο οποίος τα έχει βάλει. Κάτσε να ακούσουμε λίγο Λεσπέρα.
1: Τόνι Γκαρσία, Cosmic Baby, Paul Van Dyke, Alex XS, Ralph, Sven Fate.
0: Όλοι αυτοί οι Sven Fate.
1: Σπεράντσα, Πας, η Λιμπερτάντ.
0: Η ελπίδα και η ελευθερία μαζί. Τα έχει βάλει με τον Άρτζη, το δικό μας τον Αργύρη, το Θεοφίλιο Σβέν. Γράφει πάνω στα βιντεάκια που ανεβάζει ο Άρτζη εκεί που παίζει με τα καλώδια των ακουστικών, των headphones, και τον αποκαλεί number one clone wannabe DJ. Ένα μουσικό beef τώρα. Ο Σβέν, ο οποίος τον επόμενο μήνα πάει στα 61,

Να, εδώ βλέπω οι ψήφοι σας είναι μοιρασμένες. Καλά κάνει ο Σβέν. Όλοι άρτζοι. Τι λέει αυτή ρε Μαριάκ, μόνο ρε. Τι να πάθουμε Παρασκευιάτικα, ανακαήλω, μάλιστα. Τέλεια λέει εκπομπή σήμερα, μόνο μην τη χαλάσουμε μπονόμπο και λοιπές βαρετές δυνάμεις. Έλα.

όχι, έχουμε ανοίξει τώρα κουβέντα πια, εκλαίει. Αυτή ρε παιδιά, 6-0. Ευχαριστώ για την προτροπή να σοβαρευτώ. Πέφτει στο κενό. Δεν μπορείς να καταλάβεις την διαφορά, τη λεπτή, thin line που λέμε στα παχιανά, ανάμεσα στη σοβαροφάνεια και τη σοβαρότητα. Από εμένα όχι. Πάρα πολλά σχόλια για Σβέν και Άρτζι. Και για Μπονόμπολε θα συμφωνήσω, αλήθεια απορώ ότι του βρίσκεται λίγο σούπερ βαρέτος, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί, δεν χαρακτηρίζουμε, μπορούμε να πούμε πολύ πιο όμορφα. Σε υψηλές δονήσεις, δεν είναι του γούστου μου. Δεν το λες βαρετό, για τον άλλον είναι μαγευτικός, ονειρικός.

Αναπλήρωση της χθεσινής εκπομπής, μου λέει εδώ ο Γρηγόρης από Πειραιά. Αυτό είναι κυκλοφορία RGK, Pollock & Fold, που το θυμήθηκα. Εγώ, χορεύοντας να μπαίνετε έτσι. Γεια σου μαράκι μου, το καλύτερο εμπορικό, Μαρία Μαθιουδάκη, την αγάπη μας. Μπαίνει χορεύοντας. Καλά νέα.

χάμος από Ροδίτες. Μόλις άκουσα λέει στα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Παιδιά, να είμαστε καλά, να είμαστε μαζί. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος, γιατί έπεσα πάνω σε ανάρτηση του Νταβίτ Γκετά για την κορούλα του Άντζη που είχε γενέθλια προχθές. Και είχε φωτογραφίες στιγμών μαζί, μπαμπά και κόρης, από τα μικρά της χρόνια, από τότε που ήταν μωρό μέχρι τελευταία. Η Άντζη να γουστάρει σε σετ μπαμπά. Και έτσι θυμήθηκα ντεμπούτο Νταβίτ.

μαράκι, λυκνή σου, πες μια γλυκιά καλημέρα με τη φωνάρα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα, βγες στον αέρα. Έλα, τι βλέπεις? Όχι, γιατί? Γιατί? Τι, θα γίνει κάτι φοβερό, ε? θα διαφωνήσει ο Σι με τον Τραμπ, έτσι, και πεις μια καλημέρα.

για την ιστορία του κομματιού. Ο Γκιουτά το έδωσε σε ένα μέλος των Daft Punk, τον Thomas. Ενθουσιάστηκε πως αλλιώς, το προώθησε στη Virgin Records και υπέγραψε το πρώτο μεγάλο contract. Αυτά είναι για τους καλλιτέχνες κήπων και ποινών. Με την Telecom κοντά μας που είναι εδώ και φέρνει τη νέα μέρα. Πιο πολύ καινοτομία, συνδεσιμότητα, η εμπειρία Telecom. Προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις AI. Πιο πολλές δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας στις αλλαγές.

0: in Endeca.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Το έχω δει στο σινέμα.
12: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best 92,6.
15: Is this about Arnie?
16: No, Blanche. She's upset because they keep changing the taste of Coke. In the nighttime.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
18: Λοιπόν, βάλε Ecstasy, εξτανώ. Βάλε Armand Van Helden, βάλε Shiny Disco Balls, βάλε. Παιδιά, σημειώνω. Ναι, κομματάρες. Καταδεικνύονται πραγματάκια. Για τον Guetta, άλλος λέει και ο Νταβίτ, ξεκίνησε με κομματάρες και μετά ακολούθησε το εύκολο της EDM. Παιδιά, γούστα είναι και επιλογές. Και κρίνονται. Μαρία έφυγε από Μήλο, νομίζω πως είναι, ναι. Εδώ και πάλι για τη δεύτερη ώρα μας σήμερα, την τελευταία της εβδομάδας. 11 και 6 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στον Best Best, Μαρία Παπηδάκη. Στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ο! Ούνα Ματίνα και αυτή τη Ματίνα. Γεια σου Ματίνα. Πολύ ωραία εκδοχή.

Η Ματίνα μου λέει με φωνάξατε. Γεια σου Ματάν μου, καλύτερη tour agent. Ηλιόλου στη Μαρίνα Λίμου με ησυχία, το νιό morning. Αντρονίκ, bonjour.

Παιδιά, όλες οι αισθήσεις είναι μνήμη. Δηλαδή η ακοή που έχει να κάνει εν προκειμένου με τα μουσικά ακούσματα μας πάει πίσω. Throwback μου λέει Φράντε η Μαράκη. Νιώθω πως είμαι 20 ετών, διαβάζω για το τελευταίο μάθημα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου και ήταν, άκου τώρα, κβαντική χημεία ρε σατανά. Απροπό, συγχαρητήρια στην ομάδα μας της χημείας, πήρε το χάλκινο σε παγκόσμιο διαγωνισμό τα πιτσιρίκια. Υπέροχα νιάτα. Πάρα πολύ το λέτε επιτέλους Παρασκευή. Thank God it's Friday. Fun day, free day. Τηλεργασιακές πολλές καλημέρες. Σε πολλές εταιρείες σε ηρημότητα ή σαν έχεις ας πούμε δύο από τις 5 είναι Παρασκευή και Δευτέρα η remote day, κατάλαβες.

Εδώ και η Superbet, γιατί τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και εμείς το ίδιο, ρυθμίστης ΕΠ, συμμετοχή για το μάνα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ούψε, εδώ είμαι.

Του Le Monde Fou. Αυτό λοιπόν το κομματάκι, Salomon και Jane, είναι αυτό που τραγουδάω όταν γίνονται κουλά πραγματάκι στους δρόμους. Τα έχει χάσει ο κόσμος το τιμόνι. Το τι είδαμε στην επιστροφή από Πάτρα. Εντάξει. Και πας εφού το νου. Του Le Monde Fou.

Να, ορίστε εδώ ζευγάρι, κατεβαίνουν από το Τρίστερνο για Στανάση. Η Μαρίνα κατεβαίνει για τη Βύση και εσύ για πού κατεβαίνεις? Ναι, friends, του Le Monde est fou. Όχι ο φου, από το κριτικό, ο φου. Γεια σας την Εύβοια. Αυτό είναι για το Γιάννη από Ντράχτεν, το ένα και ό,τι πιο απίστευτα υπερμοναδικό μαγευτικό, όπως δηλώνει και σήμερα. Άλλο κομμάτι ζήτησες, Τζον, αλλά αυτή η παραγγελιά από το Βορρά είναι για σένα. Θυμάσαι πριν κλείσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές, μου είχες πρίξει με αυτό, ορίστε.

Γιάνναρος από Τράχτερ. Πάμε λίγο, λέει, έχω και να το ακούσω. Είχα φάει γερό σκάλωμα όντως. Άρα καλοκαιράκι, πώς πέρασες έτσι? Ήταν πολύ όμορφα φέτος. Σε μια πρόταση όλα. Κοντίγο. Πάει το καλοκαιράκι, Γιάννη μου.

Διαβάζω τώρα εδώ ένα post του City Mass. Το ανέβασε πριν από 2 ώρες με τίτλο «Είναι AI το αγριολουλουδό». Μπήκε στο Pangram, το έβαλε τους στίχους του Πυθαγόρα για το αγριολουλουδό του Νικολόπουλου. Το ερμήνευσε ως γνωστόν, εντάξει, είναι γνωστός, Τέλειος Καζαντζίδης, τεχνητή νοημοσύνη κατά 81% λέει. Έβαλε ένα δικό μου κομμάτι ανέκδοτο και αμόλυτο, το βρήκε πειραγμένο κατά 78%. Μετά του έδωσε ένα κομμάτι, λέει, από το 18, μου αναγνώρισε μόλις το 20% δικό του κομμάτι, του Κωστή. Και έβλεπα λοιπόν ένα βιντεάκι που ανέβασε ο Χιούγκελ που έλεγε: «Μου λένε ότι αυτό το κομμάτι, θα το ακούσουμε, είναι AI και 100% AI και νταντάντα», λέει ο Χιούγκελ. Και έκατσε και έφτιαξε ένα πολύ ωραίο επεξηγηματικό βίντεο, δείχνοντας πώς ακριβώς έφτιαξε το Moving to the Sun, που τον έχει φτάσει στην κορυφή. Μιλάμε βεβαίως για Τσανατέ. Και ξέρω ότι πολλοί σκέφτονται αυτό το μήνυμα με το χαστούκι, μόλις πες το κομμάτι. I'm moving to the...

Πείτε τα. Το γράφετε πάρα πολλά. Τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Πείτε τα. Για τον Βασίλη που ακούει απόλυμπο, μου λέει χιονίζει στο βουνό, το μεγάλο βουνό. Και εγώ πιο κάτω πουλάω ακόμα καρπούζα, καρπούζια. Κάνε καμιά βόλτα, βρεσί, Βασίλη.

Ναι, παιδιά, είναι ίδια δημιουργός και μοιάζει με το Bad Times, Email, Angel. Γι' αυτό μοιάζουν πάρα πολύ, ομοιάζουν πάρα πολύ. Είναι η house version, λέτε, των παιδιών που ζητάνε να τα πούν.

0: λένε. Τα είπε το παιδί. Αυτή η παγκόσμια γλώσσα η μουσική, ρε παιδί μου, το βλέπα και χθες τον Πάρα, που είχε αρκετούς τουρίστες, πίσω μου γαλλικά, δίπλα μου γερμανικά, όλοι όμως με το ίδιο λίκνισμα, πούντος να το πει. Γεια σας τη Γλυφάδα. Το Πασά λιμάνι, πολλές πυρώτικες καλημέρες, συντονισμένοι. Ευχαριστούμε για την παρέα, κλείνουμε. Θα πάμε λίγο μετά τις 11.30 γιατί θέλω να το ακούσω ολόκληρο και το αγαπώ. Αυτό το throwback το ζήτησε ο Γιάννης από τον Τράχτεν. It's a classic.
1: Best.
0: Cookie for you.

Για το moving to the sun θα κάνει σουξέ εδώ στη χώρα μας τα Χριστούγεννα. Αντί να ρωτάμε απευθείας τους ανθρώπους, θα βάζουμε αυτό, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Πείτε τα.

0: στις PC Maniacs. Best 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.

0: 92,6.
1: Στεγανά και όρια δεν έχει μουσική, λέει ο Σωτήρης. Τρία πριν από τις 12. Για τα φροσάκια που γιορτάζουν σήμερα, γεια σου φρόσα μου.

Ξεκινάει η δράση πραγματικά ή η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν για τη νέα χρονιά και εμείς ρύθμιση της ΕΕΠΣ με το χιλιάτομο άνω των 21 παίξει πευθυνά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις φυσικά.

Να πω στα σερβικά σβέρνα από τον Ολυμπιακό στον Ερυθρό Αστέρα και το παράκι των Σέρβων που είναι συντονισμένοι. Γεια σου Ταμάρα και Μαγιά, Μιάννα και Βελκό, Αλεξάνδρου και Μίλος. Hey John.

Οπότε πήγες, λέει, τελευταία φορά σε πάρτι με DJ και πέρασε super. Πάρα πολύ όμορφα πέρασα και με τη sister. Όσο κάθισα, εξαιρετική στα Dex. Και η αλήθεια είναι ότι όταν αποφασίσεις να απολαύσεις έναν DJ, ξέρεις που πηγαίνεις, το έχω προσιλωμένα. Εκτός αν έχεις πέσει σε πάρα πολύ κακή βραδιά του πρωταγωνιστή. Racket Abuse, Dave Simon.

Πάμε σιγά σιγά προσκλήσιμο. Στη Σάμα λέτε περνάτε πάρα πολύ ωραία πάντα, ναι. Χαμούς από γενέθλια σήμερα, Βουδαπέστη, Calling. Ο Φρίξος μας ακούει από εκεί πια, γενεθλιάζει. Στην καλύτερη ηλικία μπήκες Φρίξο, ευχαριστή την Κατερίνα. Φρίξο ή Φρίξε. Αυτό για την Ιαπωνική. So many times.

So many times. So many times I'm watching you. Αργοπορημένη καλημέρα, Best. So many times. Χαιρετισμού στον πιστό μου φίλο. Τον πιστό φίλο του Best, Frankie, στην Κάρπαθο. Frankie, πάμε για hiking.

ξέρετε εσείς, πρέπει λέει να παίρνεις ρεπό μέσα εβδομάδα για να κάνεις εκπομπαρές. Έτυχε μωρέ. Και δεν πήρα ρεπό. Εντάξει, ραδιοφωνικά δεν ήμασταν μαζί, αλλά ήταν έτερο. Έτερη κλίση. Έτερος. So many times, λίγο πριν από το τέλος, πριν λέγαμε για το μεγάλο βουνό τον Όλυμπο και το Βασίλη που ακούει από εκεί, χιονίζει στον Όλυμπο, ενώ τώρα έχουμε μέσω του connection τον Ψιλορίτη. Εδώ ο φίλος Βαγγέλης μας ακούει ανεβαίνοντας, λέει, τον Ψιλορίτη. Πού είσαι, μρε? Γι' αυτό θα κατέβω λίγο κάτω Κρήτη. Αγάπη μου, παλιόχωρα. Με τη βοήθεια του Καπετανάτσι, για σου Τζονάρα, και του VKD. Και μάλιστα το remix που έρχεται στο The Prayer of Lyra φέρει την υπογραφή Kenny Carpenter. Βαγγέλη, δικό σου, μαι.

컨셉터. Λαογραφικός όμιλος Χανίων και έτσι.

Έχω εδώ το φίλο ή τη φίλη που όταν βάζουμε τέτοια είναι στην παραλία. Μου λέει είναι στην παραλία τώρα. Ωραία που είναι στο γραφείο και πίνει ουρσουπυρίνια. Και μου λέει τώρα αφήνω στην άκρη την ουρσουπυρίνια και πίνω μια τσικουδιά. Εβίβα! Προπάτω. Το νου, στο σπίτι. Σαβά, η τσικουδιά σου τέλος. Λοιπόν, αν μας ακούτε από την πανέμορφη Πελοπόννησο αύριο, πράγματα που με διαζώσει, θέλω νίδιο, κοινό.

Γεια μας μου λέτε. Σας ευχαριστώ για την παρέα όλη την εβδομάδα. Υπέροχη. Τα φίλια μας στα Χανιά και την όμορφη Παλιόχωρα. Και από μένα αγάπη. Εκεί στον οικισμό, στο πανόραμα πάνω, μια θέα, βρε παιδί μου.

αυτή την κομματάρα σας αφιερώνω για το τέλος. Είμαστε κι εμείς εδώ στο ραδιόφωνο στην Πεστάρα που χρησιμοποιούμε αυτή την αργό που κάποιους εκνευρίζει, cringe. Αλλά άκουσα στη Βουλή ποιος ήταν ο μεγαλύτης σκηνάς. Είχε μια γλώσσα έτσι εκλαϊκευμένη. Ματσακονιές, τα λαμόγια. Οκ, ωραία, στη Βουλή. Οπότε

περίο ΠΚΠ και αγροτιά, θα τα πάρουν οι τίμοι επιτέλους και όχι όλοι αυτοί οι ξυλούριδες. Αχ, τέτοιο επώνυμο ιστορικό. Η Telecom είναι κοντά μας με τη νέα μέρα. Περισσότερη καινοτομία στην εσημότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία Nesless AI. Πιο πολλές δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Νέα εποχή, νέα εμπειρία στο telecom.gr και στα social telecom.gr. Πολλά φιλιά, σύντημας πανέτοιμος να σας αναλάβει και έχει θέματα. Έχει C με Trump. Έχει BB Netanyahu.

0: την αγάπη μου στους αρχιτέκτονες, στις αρχιτεκτόνισες. Φοβερό το κοριτσίστικο παράκι χθες. Πολλά πολλά φιλιά. Αρχιτεκτονικό στο Χαλάντρι, αύριο παντρεύει τη μια κοπελιά στη Μάνη.
1: Πού να έρθω.
0: Πάμε Λιονίζιο, δεν είναι πολύ μακριά. Ή μήπως είναι. Αντμπάει ραντεβού τη Δευτέρα, on air, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Best 92,6.

Γεια σας, τι κάνετε, πώς σας βρισκώ. Ελπίζω να σας βρίσκω σε καλή φάση. Είναι 25 Σεπτεμβρίου, μέρα Παρασκευή. Κάτι μου λέει ότι κάποιοι από εσάς θα κάνετε το τελευταίο μπάνιο. Ναι, γιατί όχι. Αν και νομίζω αύριο θα βρέχει και μετά το βράδυ είναι η απόλυτη στο ΆΚΑ. Να πούμε χρόνια πολλά στη Φρόσο που γιορτάζει σήμερα. Στην Εφροσύνη που μπορεί να είναι και Έφη. Περίεργη περίπτωση, η Φρόσο πήγε και ήταν λέει σε ένα αντρικό μοναστήρι 38 χρόνια με το όνομα Σμάραγδος. Δεν μπορώ και δεν θέλω να φανταστώ ότι μπορεί να παίχτηκε εκεί. Αλλά έτσι είναι και χρόνια της πολλά.

το γενέθλιν της ημέρας βλέπω ότι τέτοια μέρα έγινε η πρώτη μετάγγιση αίματος, ανθρώπινου αίματος, στο Λονδίνο το 1818. Και όμως για να καταλάβουμε πώς ήταν η επιστήμη, έτσι, αυτή η ιστορία είχε ξεκινήσει γύρω στο 1630. Άρχισαν να μεταγγίζουν αίμα από ζώα. Κάποιοι επιβίωναν, κάποιοι πέθαιναν. Μετά είχαν ξεκινήσει, κάναν το εξής σε ανθρώπους που είχαν ψυχιατρικά προβλήματα. Έλεγαν ας τους μεταγγίσουμε αίμα από πρόβατο, γιατί είναι πράο το πρόβατο. Πάρ τον κάτω. Έπρεπε να φτάσει με σχεδόν 19ο αιώνας για να μάθουμε για τις ομάδες του αίματος.

τέτοια. Τέτοια μέρα ξεκίνησε και η τρίτη μάχη του Αρτουά, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, 1915. Και είναι η πρώτη φορά που οι Βρετανοί κάνουν χρήση χημικών. Χλώριο, κουβαλούσαν κάτι πολύ μεγάλες δεξαμενές από χλώριο, αργότερα φτιάξαν οβίδες. Και τις άνοιγαν και άφηναν τον αέρα να το πάει στους Γερμανούς. Καμιά φορά ο Γερμανός, ο αέρας το γύριζε πάνω τους. Τώρα σκοτωνόμαστε με περισσότερη χάρη. Αχ, εσείς που μου ζητάτε μια συμβουλή, δεν μπορώ να σας δώσω για κάτι τέτοιο συμβουλή. Κουράγιο.

Και είναι και Ευρωπαϊκή Μέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπου οι χώρες πρέπει να στοχαστούν πάνω στην πολιτιστική τους κληρονομιά. Εγώ απορώ αν αυτές οι μέρες υπάρχουν μετά από ένα ή δύο αιώνες. Τι θα γιορτάζουν ως πολιτιστική κληρονομιά εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή, okay, ας πούμε, αφήνουμε στις επόμενες γενιές ένα χρέος κάπου στο 120% του ΑΕΠ. Αλλά τι πολιτισμό θα τους αφήσουμε, τι αποτύπωμα, τι θα μείνει δηλαδή από το πολιτιστικό προϊόν του σήμερα στο μέλλον? Και δεν μπορώ να βρω τίποτα. Ίσως η συναυλία της απόλυτης, το ΆΚΑ.

Πραγματικά ναι, δεν ξέρω τι θα αφήσουμε πίσω μας. Δηλαδή αν πας 100 χρόνια πίσω, έχεις να θυμάσαι το ρεπέτικο. Την λογοτεχνική ποιητική γενιά του 30. Λίγο αργότερα το ελαφρύ ελληνικό τραγούδι, τη μάντρα του Ατίκ. Αργότερα έχουμε το Χατζηδάκι και το Θοδωράκι. Η μεταπολίτευση επίσης τροφοδοτεί κατά κάποιο τρόπο την καλλιτεχνική δημιουργία. Αλλά από ένα σημείο και μετά πλακωθήκαμε στο σκυλοπόπ.

Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ κάτι μεσημερινό που θα υπάρχει ή θα το επικαλούνται σε 100 χρόνια, αν μπορείτε να βρείτε εσείς. Ευχαρίστως.

Να, βλέπω τις απαντήσεις σας, τίποτα ουσιαστικά. Αλλά κατά τα άλλα φοβόμαστε μην αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας. Διότι με τι ασχολείται σήμερα μεταξύ άλλων η ελληνική κοινωνία? Με το αν μπορεί η σκυλίτσα, μακαρίτσα και αυτή, του Γιώργου του Μαζονάκη, να γίνει διακομιδή των οστών της στο νεκροταφείο και να ταφεί δίπλα στον καλλιτέχνη.

Να, για το Δημήτρη Παπαϊωάννου μου έχετε γράψει 2-3 ότι θα μείνει. Και όμως επειδή είναι θέαμα, δεν είναι κάτι που μένει εύκολα στη συλλογική μνήμη. Δηλαδή θα πρέπει να το έχεις δει, πρέπει να το έχεις παρακολουθήσει. Το Φρέντο Καπουτσίνο, ναι, όντως θα μπορούσε να είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Πέραν αυτού δεν μπορούμε να βρούμε κάτι άλλο

Λοιπόν, τι έχει η ατζέντα, με τι θα ασχοληθούμε μετά τις διαφημίσεις? Τα χθεσινά αθλητικά. Ο ΙΕ, ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν, ο Νετανιάχου. Βαριέστε, ναι, αλλά δεν είναι και τίποτα άλλο. Έχουμε και το μετόχι μαζί μας, το ξύδι μας. Αυτή η ξυδάρα 7 βαθμών οξύτητας, λευκό, ερυθρό και μιλόξιδο. Με τρομερή συσκευασία, πολύ ωραίο μπουκάλι. Και όπως λέει το ποιηματάκι, ξύδι μετόχι, στη γεύση τόχι.

Να, θα κληροδοτήσουμε λίγο τον πύργο στο ελληνικό. Σωστό. Θα μείνει ως σύμβολο μιας εποχής. Το οποίο αν το δεις μακριά και απότομα είναι σαν η πόλη να σου σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο και να σου λέει πάρτα.

0: Facebook.
1: Το ματσέντα της Telecom. Όπου νομίζω τώρα θα αρχίσει η καινούργια κομπή να πάει ο ΔΔΕ. Άνοιξε θεία, είμαστε από την Telecom, ήρθαμε να σου βάψουμε ροζ το τηλέφωνο. Ή το μόντεμ. Deeper in the night.

0: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ακούστε πρώτα την τρίτη σονάτα του Μπετόβεν για βιολί και πιάνο. Νεανική, τολμηρή, γεμάτη ενέργεια. Και ύστερα τη δέκατη, την τελευταία του, πιο όρημη, φωτεινή και εσωτερική. Η Ζανίν Γιάνσεν και ο Ντένις Κοζούχιν επιστρέφουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε έναν μοναδικό μουσικό διάλογο όπου η δύναμη του βιολιού συναντά τη μαγεία του πιάνου. Οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές με βαθιά μουσική επικοινωνία αποκαλύπτουν τα αριστουργήματα του Μπετόβεν, τον λυρισμό και τη σκοτεινή ένταση του Προκόφιεφ. Ζανίν Γιάνσεν, Ντένις Κοζούχιν. 25 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ναι, αυτό βλέπω, πάει ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Μακροβιότερος προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, στο ΠΑΟΚ. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος τύπος. Είχε και τη σπάνια ευκαιρία, αν θυμάμαι καλά, να παίξει αντίπαλος του γιού του. Ο γιος του ήταν προπονητής στη Λευκάδα, ο Σούλης στο ΠΑΟΚ, στα πολύ πεντρένα χρόνια. Και παίξαν αντίπαλοι και μέχασε, έχει χάσει ο ΠΑΟΚ από τη Λευκάδα.

να, μια και λέμε για τα μπασκετικά, χθες ήταν λίγο τρομακτικές οι ομάδες, έτσι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Όσο είδα δηλαδή, γιατί, οκ, η χθεσινή βραδιά ήταν για το ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, υπάρχουν τρία γατάκια περίπου 5 εβδομάδων. Είναι στα νότια προάστια, τα έχει βρει ο Πάνος. Δεν μπορεί να τα κρατήσει. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, αν κάποιος ενδιαφέρεται, ας στείλει μήνυμα εδώ για να τον φέρω σε επαφή με τον Πάνο.

Λοιπόν, βλέπω πολλά ξεφωνητά στα social για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Νετανιάχου. Okay, είναι εξαιρετικά άβολο να συναντιέσαι με κάποιον που καταζητείται για εγκλήματα πολέμου. Μάλλον έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του. Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς που λένε όχι καμία σχέση με το Ισραήλ, μακριά. Άντε πες και τους γυρίζαμε την πλάτη και δεν δίναμε το χέρι μας στον Νετανιάχου. Μπορεί να μου πει κάποιος τι θα κερδίζαμε ως χώρα. Μην μου πει κανείς ηθική και αξιοπρέπεια, γιατί αυτά στο πεδίο δυστυχώς δεν μετράνε.

Μα ναι, και εγώ το βρίσκω ντροπιαστικό όσον αφορά τον Νετανιάχου, όχι το Ισραήλ. Αλλά τι θα κέρδιζε η χώρα αν επειδή τη συνάντηση τη ζήτησαν αυτοί? Ποιο το κέρδος να λέγαμε στο Νετανιάχου, όχι ρε μεγάλε, δεν σε βλέπουμε.

Ναι, μου λέτε για αξιοπρέπεια. Πώς την κεφαλαιοποιείς την αξιοπρέπεια? Αυτό λέω, ότι σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει ούτε ηθική, ούτε αισθήματα, υπάρχουν μόνο συμφέροντα.

Θα μου πεις παίρνει ανάποδες η Τουρκία. Αυτό φαίνεται πόσο έχει ενοχλήσει την Τουρκία. Και μην νομίζετε, είναι το Ισραήλ που τους μπλοκάρει και δεν παίρνουν τα F-35.

Επίσης μου έκανε εντύπωση, όχι σε μένα δηλαδή, δεν έχει σημασία, σε όλο τον κόσμο, ο Ερντογάν, που ήταν έτσι σχετικά ήπιος, cool,

και οι δασύλλογοι, μου λέει κάποιος, στην κατοχή θεωρούσαν τους Ναζί τους πιο ισχυρούς συμμάχους στην Ευρώπη. Στην ανήθικη πλευρά της ιστορίας θα ήσουν και τότε και τώρα. Λάθος. Άλλο τι κάναν μεμονωμένα οι δασύλλογοι και άλλο τι αποφάσεις είχε λάβει η ηγεσία της χώρας για το από το ποια πλευρά να σταθεί. Η χώρα είχε αποφασίσει ότι θα είναι απέναντι στους Γερμανούς. Και δεν το έκανε με κριτήρια η σωστή πλευρά της ιστορίας. Αξιολόγησε τα συμφέροντά της.

στο μεταξύ, άμα κάτσετε να δείτε κανένα τουρκικό κανάλι ή διαβάστε τι γράφουν, γιατί είναι πολύ εύκολο. Πια πατάς μετάφραση και στο μεταφράζει ο μπράουζερ. Εκεί πραγματικά πες το σενάριο, θα μας την πέσουν οι Έλληνες με τους Εβραίους.

Μόνο οπορτουνισμός είναι αυτή η συμμαχία. Μα ναι, αυτό είναι η διεθνής πολιτική, ρε μεγάλε. Σε καλοπληρωμένη αποστολή σήμερα ο Κυρκώστας, ο ναι.

Κάποιος άλλος λέει: ξεφτύλα κανονική είναι οι Έλληνες να συντάσσονται με τον αρχαιότερο εχθρό τους, τους Εβραίους. Γιατί είναι ο αρχαιότερος εχθρός μας? Νομίζω οι Πέρσες ήταν. Έχουμε πολεμήσει ποτέ με τους Εβραίους? Αντιθέτως, σαν χθες τους φάξαμε στην Τριπολιτσά. Όπως επίσης τους προδώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη Θεσσαλονίκη μας και στα Γιάννενα. Οπότε αν είναι να έχει κάποιος κάτι με κάποιον, αυτοί θα έπρεπε να έχουν με εμάς. Και όπως μου λέει η αναρχική μου φεμινίστρια, αν κυβερνούσαν οι γυναίκες θα είχαμε μόνο πόλεμο αγάπης. Oh.

Σταύρος Αντωνίσου, Χριστό Κώστα, άσχετο αν ακόμα δεν είμαστε σίγουροι ότι υπήρχε, αλλά το αντιπαρέρχομαι. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Και ο Τάσος λέει ότι Σταύρος Αντωνίσου, γι' αυτό τα έχουμε μαζί τους. Μα και εκείνο, παιδιά, δικιά τους υπόθεση ήταν, Εβραίοι μεταξύ τους.

Αν θέλετε σώνει και καλά λαούς με τους οποίους έχουμε προηγούμενοι, μας έχουν κάνει κακό. Τούρκοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Βούλγαροι.

Ρε εσείς, τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς με τον Ιησού? Και επειδή τον σταύρωσαν είναι εχθροί μας. Really it, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη σκέψη. Άσε που αν δεν τον σταύρωναν, δεν θα ήσασταν χριστιανοί. Δεν θα υπήρχε. Πώς θα κάναμε το σταυρό μας αν δεν το σταύρωναν?

Λοιπόν, κακό μονοπάτι πάει να πάρει εκπομπή με βάση αυτά που διαβάζω, οπότε... Θυμίζω, επειδή είναι Παρασκευή, θα παίξουμε παραγγελιές, οπότε μπορείτε να αρχίσετε από τώρα να στέλνετε παραγγελιές. Δεν είναι τώρα κουβέντα αυτή για Εβραίους, Τούρκους...

0: 92,6.
1: Full Moon Party στο Vito Vibes στο Κοροπή αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου κάτω από το φως της Πανσελίνου με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax. Από τις 9 το βράδυ στον κήπο του Vito Vibes, Ρούση 1, Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις 210-6628-383.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Εδώ λοιπόν με παραγγελίες στο δεύτερο μέρος του Citizen σήμερα Παρασκευή. Πες στην 9.26.gr από το Live24 ακρόαση και μηνύματα. Και εκπομπή σε podcast πληροφορίες στο γιαννακίδης.com.

Το make-up είναι ένα ψέμα μας, λέει ο Μόρισεϊ. Αλλά ενίοτε φτιάχνει τα πράγματα κάπως. Και περνώντας στην επόμενη παραγγελιά, διαβάζω και ένα σχόλιο που γράφει η Χριστίνα στο Facebook. Μια ολόκληρη γενιά για χρόνια άκουγε για τους Rolling Stones που καθαρίζουν το αίμα τους στην Ελβετία. Θα μου πεις κάτι τέτοιο πρέπει να έκαναν. Αν και για αυτούς υπάρχει υποψία ότι ίσως έπεσαν στο καζάνι με την κόκα όταν ήταν μωρά. Και μετά δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο.

Ναι, όντως, το είχα σημειώσει και αυτό. Στην Ιταλία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, ο Αντώνιο Ταγιάννη, δήλωσε ότι οι γυναίκες που φορούν μακρύτερες φούστες γίνονται καλύτερες και πιο αξιόπιστες μητέρες και σύζυγοι. Και συμβούλευσε τις, τα νέα αγόρια να επιλέγουν μια λιγότερο φανταχτερή σύντροφο με ελαφρώς μακρύτερη φούστα για να εξασφαλίσουν την παντοτινή αγάπη. Ολοταχώς κάνουμε μια στροφή 100 χρόνια πίσω και ερχόμαστε στην Ελλάδα, όπου ήταν πράγματι 1926, επί δικτατορίας Θόδωρου Πάγκαλου, του παππού του άλλου Πάγκαλου, που και τότε ψηφίστηκε νόμος που έθετε όριο στο πόσο κοντή μπορούσε να είναι φούστα. Νομίζω ήταν τα 12 ή τα 17 εκατοστά πάνω από τον αστράγαλο. Το έχει απαιτήσει η γυναίκα του Πάγκαλου αυτό. Και τότε, επειδή ήταν διοικητής της αστυνομίας ο περίφημος Μπαϊρακτάρης, σόι του σουβλάτζι, πήγαιναν και μάζευαν κορίτσια που κάναν πεζοδρόμιο για να δείξουν ότι κάνουν συλλήψεις.

είναι πίσω από το ανόητο αυτής της δήλωσης. Υπάρχει όμως ολόκληρο κοινωνικό background, έτσι. Είναι πια πολύ μεγάλες οι κοινωνικές ομάδες που συμφωνούν με κάτι τέτοιο. Εγώ ακολουθώ μια κοπελίτσα στο TikTok που ανεβάζει συνέχεια βίντεο Get Ready With Me για να πάμε εκκλησία. Και προωθεί ντύσιμο, κάνει προτάσεις για την εκκλησία. 500 σχόλια από κάτω. Ο Θεός να σε έχει καλά. Αμήν, κοπέλα μου. Έχω ένα γιο να σου δώσω άμα θες για γαμπρό.

Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί ένας θαραλέος να το πει αυτό ή μια θαραλέα. Κάτι πρέπει να γίνει με τα νύχια. Δηλαδή βλέπεις κάτι κοπέλες με κάτι νύχια, okay, τεράστια. Και εγώ απορώ πως την παλεύουν με αυτά, δηλαδή πως γράφουν μηνύματα στο τηλέφωνο. Πως δεν έχουν βγάλει κανένα μάτι. Κάποιος με ρωτά αν θα παντρευόμουν μια influencer με 10.000 followers και κάμποσες φωτογραφίες με προκλητικά μπικίνι. Άκυρο ερώτημα, δεν θα με παίρνει αυτή.

Ναι, ζήτησε συγγνώμη ο Ταγιάννη, αλλά... What is left to... Έτσι όμως παίρνεις τα συντηρητικά αιρίσματα στην κοινωνία, γιατί, δες, το συζητάμε.

Ναι, εγώ τα λυπάμαι. Με κάτι τεράστια τακούνια, κοντή φούστα, μακρύ νύχη, παραμορφωμένα χείλη, υπερβολικό make-up και ένα περίεργο χρώμα στα μαλλιά. Ποιος τους έχει πει ότι είναι όμορφες έτσι? Τέλος πάντων.

Και όπως πολύ σωστά μου λέει και η αναρχική φεμινίστρια, τους κράζεται, τις κράζεται, αλλά να τα likes, να και τα προσωπικά μηνύματα, αν τις παρακαλάτε. Δίκιο έχεις, Χρυσή μου. Διότι η κοινωνική δικτύωση σου επιτρέπει να καταλάβεις κάτι που νόμιζες ότι έχει ξεπεραστεί. Είναι τεράστια η σεξουαλική πείνα των ανθρώπων. Εκτός αν είναι ακόρεστη.

Και τι σε νοιάζει, μου γράφει μία για το μήκος του νυχιού. Κάπως έτσι πρέπει να έλεγαν και για τις φούστες. Πάρτε το χαμπάρι, θα κυκλοφορούμε και με κέρατα μαγουστάρουμε, γιατί έτσι θέλουμε. Καλή, είπε κανείς το αντίθετο. Το νύχι το λέμε για πρακτικούς λόγους. Επίσης τα κέρατα δεν είναι επιλογή σου, άλλος θα στα φορέσει χρυσή μου, αλλά το νύχι, αυτό για πρακτικούς λόγους.

ξυπνά μια καθηγήτρια, λέει ότι μια χαρά γράφουν τα κορίτσια και λύουν τις ασκήσεις. Δεν είχε 2 εκατοστά, μόνο τόσο είναι. Και ένας που θέτει ακόμα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, κάνεις like μαζί με άλλα 7.000 άτομα. Τι περιμένεις να συμβεί, γιατί το κάνεις? Αυτή είναι πολύ σωστή ερώτηση που παραμένει αναπάντητη. Ναι, για ποιο λόγο κάνεις like? Γιατί θες να συμμετάσχεις κι εσύ? Ναι ρε γαμώτο, γιατί κάνουμε like?

0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Κάνουμε like, λέει, για να ενθαρρύνουμε το πρόσωπο να ανεβάζει τέτοιο περιεχόμενο. Είναι άμεση δημοκρατία, δίνεις την ψήφο σου για να ενισχύσει τη δυναμική αυτό που σου αρέσει. Πολύ ωραία, το κατάλαβα. Λοιπόν, διαφημίσεις, έχει μετανάστευση, για να δω. Μουμπλε, μουμπλε, όχι, νομίζω δεν έχει. Πάλι καλά.
1: Best 92,6. Cheers,

0: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
1: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
2: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Γνωρίζετε κάποιο μενεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψετε να τη διαλέξω εγώ.

0: Λοιπόν, έλα, εδώ είμαστε το τελευταίο τεταρτημόρι της εβδομάδος. Παίζουμε παραγγελίες, έχουμε 2-3 κομμάτια ακόμα, δηλαδή υπάρχει χώρος αν θέλετε. Σαμάνθα.
1: Σαμάνθα.
0: Και ανοίγω και την παιδική χαρά για να πείτε ότι γουστάρετε. Να στείλετε εσείς το ηχηρό σας μήνυμα.

Δουλεύω καμαριέρα σε ξενοδοχείο, λέει μια φίλη. Τι ξεχνά στα δωμάτια, οι πελάτες δεν λέγεται. Έχω γεμίσει φορτιστές, σαμπουάν και ακουστικά. Ναι, αλλά ποιο είναι το πιο κουφό πράγμα που έχεις βρει σε δωμάτιο? Το κομμάτι με τη Σαμάνθα είναι από Senior Citizens.

Μια παρόταση προς τον Πρωθυπουργό: μείωσε, Πρωθυπουργέ Έλληνα, το φόρο στα καύσιμα, δώσε και στους Έλληνες λόγο, όχι μόνο στους δανειστές λίσταρχους. Καλά, ας μην δανειζώσουν, ρε μεγάλε. Άμα είναι λίσταρχοι δηλαδή. Να, πριν με τη Σαμάνθα Φόξ, το μαράκι μας από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ζήτησε να ακούσει Σαμάνθα Φόξ και Touch Me. Μπράβο, Μαρία. Περνάτε καλά στη στέγη.

που είναι η Μαρία για να την αγγίξετε στη στέγη. Πηγαίνετε εκεί στη στέγη, ζητήστε το μαράκι, πείτε ότι είστε από το best και όλα θα γίνουν πιο εύκολα.

Θα σου πω τη βρήκα καμαριέρα, λέει, όταν αφήσαμε το δωμάτιο κάποτε στην Ικαρία με το τότε αγόρι μου. Ένα κιλό φούντα στο κομοδίνο. Δικιά σας ήταν ή τη βρήκα καμαριέρα?

τις ακροάτριες στην Ιφούντα και την ξέχασαν, γιατί έπρεπε να κάνουμε νωρίς check-out. Εντάξει ρε παιδί μου, ένα κιλό φούντα στην Ικαρία δεν είναι τίποτα. Είναι σαν να πηγαίνεις στην πλατεία Συντάγματος και να ψάχνεις σπόρους για τα Περιστέρια, και δεν είναι τίποτα.

άλλη πελάτησα ξέχασε ένα σεξ τόι στο ξενοδοχείο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ελπίζω τώρα που το πήρατε εσείς να το έχετε απολυμάνει.

ακούγοντας τη γραφνορισμένη ακροατές, ισχύει στο επακροή η ρίση του Lamb από το Slow Horses. Γιατί σαν να βλέπω το πλανκτό να σκέφτεται. Όρισε και τα πολύ καλά, δεν λέω μερικά.

στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι, έχω πάει μια φορά. Και είναι σαν να έχει πάει, σαν να έχεις πάει σε όλα. Πλάς, ας πούμε, ένα Free Palestine, γιατί όλα τα άλλα υπήρχαν, ας πούμε. Ο καπιταλισμός δεν έπεσε, η επανάσταση δεν έγινε, όλα ίδια είναι. Και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, 50 χρόνια, τα ίδια λέει.

Καλέ, πουλάνε κούπες με τη στάμπα του Στάλιν. Θα πάω να πάρω. Με το Στάλιν κιόλας.

0: να γίνει η Αθήνα τη Μισοάρα.
1: Η Τιμισοάρα, επειδή ρωτάτε κάποιοι δύο δηλαδή, είναι μια πόλη στη Ρουμανία, όπου εκεί το 89 είχε γίνει ο πολύ μεγάλος ξεσηκωμός κατά της τυραννίας Τσαουσέσκου, και εκεί νομίζω εκτελέστηκαν ο Νικολάη και η Έλενα. Τέλος πάντων, αυτά, η Ανούλα μας λείπει και σήμερα. Φάγατε στη μάπα μια υποτονική χλαπάτσα ως εκπομπή, sorry. Τη Δευτέρα ελπίζω να επανέλθω δρυμύτερος, γιατί μου έχετε λείψει κιόλας, έχουν περάσει δύο μέρες. Οπότε μέχρι τότε, παιδιά, να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Το έχω δει στο σινεμά.
10: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Μπόλιβαρ. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

0: 102,6.
1: What the best is going on.
2: Αθήνα 1834-1944. Η γέννηση της σύγχρονης πόλης. Η μεταμόρφωση της Αθήνας από επαρχιακή κομμόπολη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Μέσα από σπάνια τεκμήρια, φωτογραφίες και αντικείμενα από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και επιλεγμένους δανεισμούς από συνεργαζόμενους φορείς, η έκθεση προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία προσέγγισης της ιστορίας και της εξέλιξης της Αθήνας σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Διάρκεια έκθεσης έως 30 Ιουνίου 2027 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, σταδίου 13. Αθήνα.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
16: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Best 92,6. It's sad to think.
1: Choose music.
17: I guess neither one of us.

0: Best 92,6.
1: Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

0: 92,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Best 92,6.
13: We the music.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Μισός αιώνας ιστορία. Σεπτεμβρίου του 1976. Larry Newland Jr. λίγες μέρες νωρίτερα είχε κρεμάσει ένα σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου του, ζητώντας μουσικούς για να φτιάξει ένα συγκρότημα ροκ. 14 ετών. 25 Σεπτεμβρίου του 1976, αρχικά με το όνομα Feedback, στο Δουβλίνο συγκεντρώνονται ο Μπόνο, ο The Edge, ο Adam Clayton και ο ίδιος ο Larry Mullen Jr. στην κουζίνα του σπιτιού του τελευταίου. Η σύνθεσή τους δεν έχει αλλάξει ποτέ εδώ και μισό αιώνα. Παραμένουν ακόμα οι τέσσερις φίλοι από το σχολείο. Στην αρχή ως Feedback, μετά ως The Hype και εν τέλει ως U2. Έχουν πουλήσει περισσότερους από 170 εκατομμύρια δίσκους. Έχουν κερδίσει 22 βραβεία Grammy.

το πρώτο τους ολοκληρωμένο δικό τους τραγούδι, γιατί αρχικά έπαιζαν διασκευές. Που δημιούργησαν ως μπάντα ήταν το Inside Out. Ενώ το I Will Follow που ακούμε εδώ ακολούθησε λίγο αργότερα.

Σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες για την ακρίβεια, αναμένουμε το νέο τους άλμπουμ. Και τα ονόματα των πόλεων που θα περιλαμβάνει η επερχόμενη περιοδία τους. 50 χρόνια είναι αυτά.

Μισός αιώνας YouTube λοιπόν. Κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα το δύο ώρο μας. Περίπου 13 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Best, στους 92,6. Μείνετε εδώ παρέα μας για αυτές τις δύο ώρες. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Μαζί μας η Ζωμάτ. 20 χρόνια εμπειρίας στη θερμομόνωση.

Αν ψάχνετε τρόπο να περάσετε με την οικογένειά σας δημιουργικά τις Κυριακές, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Το Μουσείο μεταμορφώνεται τις Κυριακές σε έναν κόσμο δημιουργικότητας και μάθησης για μικρούς και μεγάλους. Κλείστε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο otegroupmuseum.gr.

λίγο πριν από το πρώτο μας διάλειμμα, λίγο πριν από τις 4:30 εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: We the music.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nasis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Von Generation zu Generation.
13: Best. 92,9.

εκτός από το Wonderful Life. Εκτός από το Everything is Coming Up Roses, υπήρχαν και κάποια άλλα αγαπημένα από τον Black, όπως αυτό εδώ. I can laugh about it now. Καλησπέρα και πάλι, 20 λεπτά πριν από τις 5, εδώ στον Best, στους 92,6.

Λίγο πριν από το διάλειμμα των 5, λίγο πριν από τη μέση για σήμερα εδώ στον Best. Μια έκπληξη μας περίμενε σήμερα από ένα από τα πολύ αγαπημένα μας ντουέτα από το Belfast. Και από τους πολύ αγαπημένους σας επίσης. Τρία νέα τραγούδια, ένα νέο EP, μόλις κυκλοφόρησε από τους Bicep. Θα πάρουμε μια μικρή γεύση και από τα τρία αυτά τραγούδια. Αυτό είναι το Air.

Εδώ και περίπου 3 χρόνια τρέχουν το project Chroma, κυκλοφορώντας συνεχώς νέα μουσική. Ενώ το τελευταίο τους ολοκληρωμένο studio album, ως Bicep, κυκλοφόρησε το 21, 5 χρόνια πριν.

0: Όπως είπαμε, κυκλοφόρησε σήμερα. Κυκλοφόρησε ένα ολοκένουργιο EP από τους Bicep. Τρία νέα τραγούδια. Το τρίτο δεν θέλει να παίξει. Για να δούμε. Όχι, δεν θέλει. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 92,6.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Best 92,6.
8: Choose music.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, 12 λεπτά μετά τις 5 στον Best. Η αξεπέραστη φωνή του Billy McKenzie, η Apollo 440, Pain in Any Language. Το 1989 δημιουργήθηκαν οι Morphine.

διαλύθηκαν επίσημα 10 χρόνια μετά. Τόσο σύντομα, αμέσως δηλαδή μετά τον θάνατο του Sandman από καρδιακή προσβολή σε φεστιβάλ στην Ιταλία. Τα ενεπομείναντα μέλη των Morphine επανενώθηκαν πρόσφατα για να ολοκληρώσουν έναν δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο με τον τίτλο

Ενώ ο παραγωγός Paul Caldery δήλωσε: «Έμεινα άναυδος από τον ήχο των τραγουδιών όταν τα έβαλα στο στούντιο που τα μεταφέραμε. Ένιωσα πραγματικά τόσο σωστό το να τα επαναφέρουμε από την κρύπτη στον κόσμο ξανά». Μόρφιν λοιπόν, νέο άλμπουμ με τον τίτλο Cocoon, παλιές ηχογραφήσεις, ανέκδοτες, έως τον Δεκέμβριο που μας έρχεται.

0: Μάλιστα, ο Κόλντερ συνεργάστηκε με την σύντροφο του Σάντμαν για να αξιολογήσουν τις αυθεντικές κασέτες από εκείνες τις ηχογραφήσεις που τώρα αποτελούν το κοκκούν.
1: Ciao.

Έχουμε όμως και άλλα νέα, πολύ ευχάριστα νέα. Τον μελετήσαμε πριν από λίγες μέρες και αυτός επιστρέφει δυναμικά με νέο άλμπουμ. Ο Μόρτεν Χάρκετ, τον Αχά. Επιστρέφει με το 7ο προσωπικό του άλμπουμ. 27 Νοεμβρίου. Human Grace, ο τίτλος του. Ενώ αυτό είναι το πρώτο single σε συνεργασία με την κόρη του, την Tomin Harket. Αυτό κυκλοφόρησε σήμερα. Η υπέροχη φωνή των Αχά επιστρέφει.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: Best 92,6.
1: We the music.

Εδώ και πάλι έχοντας ήδη μπει στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, ενώ μαζί μας κάθε μεσημέρι η Ιζομάτ. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem. Εσείς απλά διαλέξτε το σύστημα που θέλετε και αφήστε τα υπόλοιπα στην Ιζομάτ.

The Look of Love. Εδώ στον Best, στους 92,6, λίγο πριν από το τέλος για σήμερα. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Κάπως έτσι σας αφήνουμε σήμερα και μαζί με το When the Rain Begins to Fall. Πολύ καλό Σαββατοκυριακό. Δευτέρα στις 4.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!

Ο Αγκόρια διασκευάζει υπέροχα Spacer από τα 70's, 1979, το original, μεγάλη δίσκο επιτυχία τότε, Sheila & B Devotion. Απόγευμα Παρασκευή στον Best 11, έπειτα από τις 6, καλησπέρες. Παρέα θα φύγουμε και σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Και μπέστε να δεύξτε.gr το site μας. Γεια σας στην Πράγα. Ναι, Φιλαδέλφια Τρίπολη, Γάλλο, Ηλιέγη, μας κάνει παρέα. Best Radio 926 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook. Διανύουμε και Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Τις προάλλες λέγαμε και για δράσεις που σχετίζονται με αυτές. Τώρα αυτές τις ημέρες. Μας ανακαλύπτεται και στο Instagram ως Best Radio 926.

Αύριο δεν θα είμαστε παρέα live γιατί είναι Σάββατο, αλλά αύριο μια πάρα πολύ αγαπημένη, όχι μόνο τραγουδίστρια, όχι απλά vocalist, στιχουργός και συγγραφέας, περισσότερο γνωστή βέβαια στο ευρύτερο ακροατήριο ως μέλος των Everything But The Girl, αλλά και μέσω όλο καριέρα, η Tracy Thorn. Έχει αύριο γενέθλια, θα κλείσει τα 64 με πολύ αγαπημένο μας κομμάτι της. Θα φτάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
10: Το έχω δει στο σινεμά.
11: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: The music.

20 πριν από τις 7 είναι απόγευμα Παρασκευή στον Best και Ουανούκα, το remix της Άννας Μαρίας Χαρακόπου είναι αυτό, Cold Little Heart, και το original να έχει γίνει πασίγνωστο αφού του μπήκε και στο soundtrack φοβερή σειρά στο Big Little Lies ο Κιουανούκα, που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από μερικούς μήνες. Ευχόμαστε περαστικά, βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης, μόλις 39 ετών, ακύρωσε και συναυλίες εννοείται. Χαιρετίσματα στην Οξφόρδη, μας ακούει και ο Θανάσης, παράξενα καλοκαιρινό το Αμβούργο, για σου Κώστα, η Αργυρούπολη συντονισμένη. Και έχουμε και δωρεάν δράσεις για τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο. Ιδέες για το Σαββατοκύριακο.

για από τη γειτονιά, δηλαδή από το Μαρούς, χαιρετίσματα και από εμάς. Δωρεάν δράσεις για τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένας διεθνής θεσμός που κρατάει ήδη από το 1984. Η θεματική που ενώνει τις δράσεις που προγραμματίζονται σε μουσεία, ιδρύματα και χώρους πολιτισμού είναι κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβιώστε τις, δείτε, επανασχεδιάστε. Ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο Ακρόπολης αυτή την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 5 με 8 το απόγευμα, συγκεκριμένες οι ώρες. Ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, 26 και 27, ολόκληρο το Σάββατο Κυριακό δηλαδή. Ξενάγηση στα πάρα πολύ ωραία του Μουσείου Γουλανδρή, Μαξ Έρνστ, Βαν Γκόγκ, Θεοτοκόπουλος, Γκογκέν, με απαραίτητη την ηλεκτρονική προκράτηση, αν θέλετε να περάσετε βόλτα από εκεί, στο gulandris.gr. Είσοδος ελεύθερη στην Εθνική Πινακοθήκη, ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Και συμμετέχει και ένα σπήλαιο στις δράσεις για τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, το σπήλαιο Λεονταρίου στον Ημιτό. Ένα από τα πιο πολύτιμα σπήλαια για τους μελετητές ως προς την κατανόηση της σπηλαιοκατοίκησης στην Αττική. Μπορείτε να διαβάσετε πολλά περισσότερα στο culture.gov.gr.

Να θυμηθούμε και τι συνέβησαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου πριν από ακριβώς 50 χρόνια. Θα δημιουργηθούν οι YouTube στο σπίτι του ντράμερ τους, του Larry Mullen, στο Δουβλίνο. Με κομμάτι τους θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον Best. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 92,6.
1: Full Moon Party στο Vito Vibes, στο Κοροπή. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, κάτω από το φως της Πανσελίνου, με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax. Από τις 9 το βράδυ, στον κήπο του Vito Vibes, Ρούση 1, Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις, 210-6628-383.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο necroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
9: An animal's behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
10: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.
0: Best.

Μέσα στο 2024 κυκλοφόρησε κομμάτι αφιερωμένο στον γιο της. Έπειτα από αρκετά χρόνια μουσικής απουσίας, η Σαντέ και διάφορες φήμες έλεγαν ότι ετοιμαζόταν για μια πιο ενεργή επιστροφή με καινούριο υλικό. Και περιμένουμε νεότερα. Απόγευμα Παρασκευή στον Best, 12 έπειτα από τις 7, καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο από ώρα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Μέχρι και την Κυριακή έχουμε και Negroni Week. Το Καμπάρι γιορτάζει την επιστροφή του Negroni Week με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη για μία ολόκληρη εβδομάδα, η οποία τελειώνει αυτή την Κυριακή. Τα πιο γνωστά και αγαπημένα μπαρ της πόλης περιμένουν τους λάτρες του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και για καλό σκοπό. Αφού το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης, μπαίνετε στο negroniweek.com για να δείτε που θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Αυτό που ξεκίνησε είναι ολοκένουργη bicep.

Αγαπημένοι λοιπόν, Bicep κυκλοφόρησαν 3 ολοκαινούργια κομμάτια και 3 νέα φιλμάκια να τα συνοδεύουν. Και η πρεμιέρα ήταν σήμερα των βίντεο. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά αν θέλετε στο επίσημο τους κανάλι στο YouTube.

0: αλλάξει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nasis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό. Και από αύριο μια καταπληκτική πολυαισθητηριακή εγκατάσταση στη Διονυσίου Αεροπαγήτου και στο Onassis Mandra. Κλείναμε ο τίτλος, viral από το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη. Γάλλος ο δημιουργός έχει έρθει στην Αθήνα για την πρώτη παρουσίαση της κατάστασης αυτής σε εξωτερικό χώρο. Ήθελε από μικρός να γίνει μουσικός, ο Σελέστ Μουζενό, ο οποίος λέει ότι χωρίς κίνηση και πράξη δεν υπάρχει ήχος και αυτόν τον ήχο προσπαθεί να τον κάνει ορατό. Το κλείναμεν είναι για αυτόν μια ποιητική εφεύρεση. Αν δεν το έχετε δει, εκτενέστατο το άρθρο στο αθηνόραμα.gr. Εκατοντάδες λευκά πορσελάνινα μπολ δημιουργούν μια διαφορετική χορογραφία. Μπορείτε να περάσετε βόλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο και ως τις 5 Δεκεμβρίου. Και ένα για την πανσέλινο κομμάτι αύριο. Έρχεται το φεγγάρι της οικομιδής.

Και για να το κλείσουμε σήμερα το θέμα της Πανσελίνου, αύριο στις 8 παρα 10 ώρα Ελλάδας ήθελε να φτάσει στην ακριβή φάση αυτή, με το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό λίγο μετά την ανατολή της, όταν θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα από κοντά και ο κορώνας, όπως λέγαμε και χθες. Η Πανσέλινος ωστόσο θα φαίνεται και απόψε 25 Σεπτεμβρίου και είναι και καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Houston, we have a problem.

Η Εύη Σιδηροπούλου ήταν στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best από τις 6 μέχρι τώρα. Μέχρι τις 9, εδώ η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο. Απόγευμα Δευτέρας και πάλι ο Νέα Χαρά.

0: Με 2,6.
1: What the best is going on?
2: Άνιμα Σιρός 2026, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, βραβευμένες ταινίες, κορυφαίες μορφές του Διεθνούς Animation, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, δράσεις της αγοράς και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα και σε 7 νησιά των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σύρο. Πληροφορίες στο animasiros.gr.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
0: Best
5: 92,6.

πολλές πολλές καλησπέρες. Βράδυ Παρασκευή στον Best 92,6, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

άλλη μια φθινοπορεινή βραδιά. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, οπότε μείνετε εδώ και στείλτε μας τα μηνύματά σας, είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best.

Επίσης, αυτό το Σαββατοκύριακο η είσοδος στα μουσεία είναι δωρεάν. Ενώ αν είστε λάτρης της μπύρας, τα ελληνικά ζυθοποιεία ανοίγουν τις πόρτες τους με δωρεάν δοκιμές μπύρας. Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

Φυσικά έχουμε και την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, το φεγγάρι της Συγκομιδής ή του Καλαμποκιού. Από ό,τι διαβάζουμε, αν παρατηρήσετε τη σελήνη την ώρα που ανατέλει, μπορεί να φαίνεται κίτρινη, πορτοκαλί ή ακόμη και κοκκινοποιή, καθώς βρίσκεται χαμηλά στον ουρανό και κοντά στον ορίζοντα. Το φως πρέπει να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα της γης πριν φτάσει στα μάτια μας, ενώ τα μικρότερα μήκη κύματος όπως το μπλε φως διαχέονται περισσότερο, με αποτέλεσμα αυτά τα χρώματα να είναι πιο έντονα, το κίτρινο, το πορτοκάλι και το κόκκινο. Καλώς προβλέπεται ο καιρός ακόμη, οπότε και τίποτα να μην έχετε κατά νου. Η βόλτα κάτω από το φεγγάρι είναι πάντα μια καλή επιλογή.

συνεχίζεται και το Negroni Week. Και μαζί με το Καμπάρι γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου λοιπόν, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν για καλό σκοπό. Καθώς το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε που θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί είναι ο Negroni without Campari.

ωστόσο είστε βιβλιοφίλοι. Ο Ιαν Μακλιόν θα βρίσκεται στη χώρα μας στις 29 Σεπτεμβρίου. Για να μιλήσει για τα βιβλία του. Και όχι μόνο, αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική αλλαγή, τη μνήμη και τους νέους.

0: Best 92,6.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.

στα 92,6. Αρχηγή του δεύτερου ημιώρου με πολύ αγαπημένο Bedouin. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Και θα πάμε να ανεβάσουμε τις εντάσεις με μια καινούργια κυκλοφορία. Άννα Μαρία X. Από το label Bella Lou Records. Ό,τι έχει βγει μέχρι στιγμής είναι ένα και ένα. Σίγουρα θα παίζουν δυνατά όλη τη χρονιά και όχι μόνο. Αυτό είναι το Break the Matrix.

Και οι αγαπημένοι Prodigy επανέρχονται με το Breathe. Επιστρέφει σε συλλεκτικό 12 inch ο βινήλιο το κομμάτι, μάλλον το single του Fat of the Land, με δύο νέα remix. Έτοιμο να ξαναμπεί στα decks. Όχι ότι είχε φύγει και ποτέ εδώ που τα λέμε. 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει. 2 ημέρες μετά την συμπλήρωση των 30 ετών από την κυκλοφορία του. Θα έχει φυσικά μέσα την original εκδοχή. Ενώ οι Glitch Mob θα περάσουν το κομμάτι μέσα από το δικό τους έτσι πιο βαρύ ηλεκτρονικό ήχο. Ενώ οι Mavtus Camo and Crooked θα το επιστρέψουν στις ρίζες του Drum and Bass. Ενώ στη δεύτερη πλευρά θα υπάρχει instrumental εκδοχή του.

πολλές ακόμη είναι οι νέες κυκλοφορίες που περιμένουμε στους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε όμως θα πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε ένα κλασικό κομμάτι, αλλά σε μια πιο φρέσκια εκδοχή.

να στείλουμε και καλησπέρα στη Νέα Ιωνία, το Αίγιο, την Τρίπολη, την Αργυρούπολη. Καλησπέρα στην Αστυπάλια και τη Μύκονο. Μαρούσια, Εγάλεο. Βεβαίως σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο ή στη δουλειά, είτε γυρίζοντας είτε καθοδόν για την έξοδό σας, Παρασκευή βλέπετε σήμερα.

Λίγες καλησπέρες ακόμη σε όσους είστε και σε διαφορετικές ζώνες ώρας, στο Αμβούργο και τη Λοζάνη. Τα χαιρετίσματά μας σε Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Βόλο. Καλησπέρα στο Περιστέρι και την Αύπακτο.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι τη Δευτέρα, 8-9. Ναι, πριν κλείσουμε φυσικά χαιρετισμούς και στην Ικαρία. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε αυτό το τριήμερο. Και ένα κομμάτι για το αυριανό φεγγάρι, για το φινάλε.

0: 92,6.
1: Full Moon Party στο Vito Vibes στο Κοροπή αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου κάτω από το φως της Πανσελίνου με την Εύη Σιδηροπούλου στα deck και live σαξόφωνο από την Jovi Sax από τις 9 το βράδυ στον κήπο του Vito Vibes Ρούση 1 Κοροπή. Πληροφορίες κρατήσεις 210-6628-383.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Το Negroni Week επιστρέφει και το Campari το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.

0: exist and another you, Kumaixi.
1: Just breathe. Breathe.

92,6. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, το Drum Code του Adam Beyer έρχεται στην Αθήνα. Ο Adam Beyer παρουσιάζει το Drum Code Athens μαζί με Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε και Κωνσταντίν Σίμπολ σε μια μεγάλη τεκνοβραδιά στο Bolivar. Adam Beyer, Μπρίνα Κνάους, Ιλάριο Αλικάντε, Κωνσταντίν Σίμπολ. Η Αθήνα χτυπά στο ρυθμό της Drum Code. Εισιτήρια στο more.com. Best 92,6.

0: 92,6.
1: Το Negroni Week επιστρέφει και το Καμπάρι το γιορτάζει με έναν μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη. Από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, για μια ολόκληρη εβδομάδα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν και μάλιστα για καλό σκοπό. Το Καμπάρι και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com, αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί no Negroni without Campari.
2: Entirely clear, it's a waste of time and pain. I've wasted a lot of hand.
0: Best.
2: I'd like to be pretty clear.
0: 92,6.

Εδώ εδώ είμαστε με δυνατές μουσικές απόψε. Καθότι βράδυ Παρασκευής. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μπες 92,6. 25 Σεπτεμβρίου του 2026.

Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, παρέα θα πάμε με τις μουσικές μας. Κλεοπάτρα Φιντανίδου βρίσκεται στο στούντιο του Best και στο μικρόφωνο. Best Radio 92.6, άθανε σε σελίδα μας στο Facebook, best92.6.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 92.6, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Καλησπέριζω τη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα.

Διανύουμε εβδομάδα Negroni. Negroni Week μέχρι και αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης περιμένουν τους λάτρεις του αγαπημένου Negroni Cocktail να το απολαύσουν, και μάλιστα για καλό σκοπό, αφού το καμπάρ και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com και αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε πού θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni, γιατί no Negroni without Campari.

Καλησπέρα σε Essex, στο Montreal, στο Λονδίνο. Αρχίσαμε τις καλησπέρες και τα φιλιά. Δεν μπορούμε όμως να μην ανταποδώσουμε στα υπέροχα αυτά μηνύματα που μας στέλνετε. Καλησπέρα και στα Μέγαρα. Καλησπέρα και στην αγαπημένη Ικαρία.

Καλησπέρα και στην αγαπημένη Σύρο και συγκεκριμένα στην Ερμόπολη, η οποία, όπως είπαμε και χθες, γιορτάζει φέτος τα 200 της χρόνια, παρακαλώ, δύο ολόκληρες αιώνες. Και το Άνοιγμα Σύρος 2026, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, το μεγαλύτερο φεστιβάλ animation στην Ελλάδα, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στις 21 Σεπτεμβρίου και θα τις κλείσει αυτή την Κυριακή 27, πάντα στην Ερμόπολη της Σύρου, κάθε χρόνο. Εκεί διεξάγεται το Άνοιγμα Σύρος. Φέτος, κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, τα 200 χρόνια Ερμόπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμόπολης το 1826 για τη γέννηση της πόλης του κερδόου και λόγιου Ερμή, μια επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με πάρα πολλές δράσεις και το φετινό Άνοιγμα Σύρος. Εάν σκοπεύετε να πάτε Σαββατοκύριακο στη Σύρο, είναι ό,τι καλύτερο μια επίσκεψη στο φεστιβάλ και φυσικά περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site animasiros.gr.

Λοιπόν, αν ακούει η Γιάννα, η Στέλλα και ο Αλεξανδρός, έχουν φιλιά από Πλήτρα Λακωνίας, από το φίλο της το Γιάννη. Και φύγαμε για το πρώτο σύντομο διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Unfamiliar faces.
1: Best 92.6.
0: We
1: the music
0: underway.

Πολύ σωστά, το ξέχασα. Αύριο Πανσέλινος. Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο Σάββατο λοιπόν του μήνα που θα αποχαιρετήσουμε σε λίγες ημέρες. Θα μας φέρει μια πολύ φωτεινή Πανσέλινο αύριο βράδυ.

Το μέγιστο, λέει, της σκληρότητάς του θα φτάσει στις 19:49 ώρα Ελλάδος. Οπότε να έχετε το νου σας.

για το Techno Parade, όχι το Love Parade, το Techno Parade 2026, το πάρτι που έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι μαζί με διαδήλωση. Επέστρεψε μετά από 2 χρόνια απουσίας, μετατρέποντας για ακόμη μια φορά το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας σε ένα τεράστιο υπαίθριο dance floor. Αυτή τη φορά όμως λείπει από τα ηχοσυστήματα και τα χιλιάδες άτομα που ακολουθούσαν τα άρματα, υπήρχε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η αντίθεση στο νέο νόμο Repost και η υπεράσπιση της κουλτούρας των free party. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου λέει 350.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην Techno Parade του Σαββάτου που μας πέρασε, στο Παρίσι ξαναλέω.

Μετά το Love Parade, τώρα και το Techno λοιπόν Parade. Ωραία πράγματα δηλαδή. Έτσι ήταν η ιστορία, να πούμε ότι το Techno Parade δεν είναι καινούργια διοργάνωση. Ξεκίνησε το 1998 από την Technopol, την ένωση που είχε ιδρυθεί 2 χρόνια νωρίτερα με στόχο την εκπροσώπηση και προώθηση της ηλεκτρονικής μουσικής στη Γαλλία. Φυσικά και είχε εμπνευστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το Love Parade του Βερολίνου. Στην πρώτη λίπα παριζιάνικη, στο πρώτο παριζιάνικο Techno Parade, το Σεπτέμβριο του 1998, συμμετείχαν περίπου 200.000 άνθρωποι με πολύ δυνατό line-up όπως Jeff Mills, Carl Cox και Laurent Garnier. Τι μεγαλύτερο από αυτό. Από τότε η διοργάνωση εξελίχθηκε σε ετήσιο θεσμό, με τη μουσική της ταυτότητα όμως να ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της τέκνο. Μέσα στα χρόνια αυτά που έχουν περάσει, τα άρματα του Techno Parade έχουν καταλάβει πολύ μεγάλα ονόματα όπως David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Manu Le Malène, Ellen Alien και πληθώρα Γάλλων underground παραγωγών και DJ της house, της techno, του hardcore, της trance, της drum and bass. Της electro. Με λίγα λόγια της ηλεκτρονικής μουσικής. Το 2024 και 2025 ακυρώθηκε για διαφορετικούς λόγους το φεστιβάλ. Το Parade για την ακρίβεια. Και φέτος, όπως είπαμε, επέστρεψε δυνατότερο.

υπέροχος Chris Deepak και The Box. Φιλιά πολλά στους δύο ακροατές μας που οδεύουν προς Όλυμπο για πριβέ, λέει. Καλά να περάσετε. Υπενθυμίζω ότι μέχρι την Κυριακή διανύουμε εβδομάδα Negroni Week, το οποίο επέστρεψε και το καμπάρι το γιορτάζει με ένα μοναδικό τρόπο σε όλη την πόλη, έως και αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στα πιο γνωστά και αγαπημένα στέκια της πόλης, τα οποία σας περιμένουν για να απολαύσετε Negroni Cocktail. Και μάλιστα για καλό σκοπό, το καμπάρι, υπενθυμίζω και το Negroni Week, προσφέρουν μέρος των εσόδων τους, ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food, που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Μπείτε στο negroniweek.com και αναζητήστε τα μπαρ που συμμετέχουν και επιλέξτε που θα απολαύσετε το δικό σας iconic Campari Negroni. Γιατί είναι ο Negroni without Campari. Και εγώ θα σας καληνυχτήσω με το Break the Matrix, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα. Η καινούρια παραγωγή της Σάμα Χίμα, Σάμανα Μαρία X, και η έκτη κυκλοφορία του προσωπικού της label, της Bella Lou Records. Μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και φυσικά να το αγοράσετε, γιατί κάνουμε support. Κλεοπάτρα Φιντανίδη ήταν εδώ από τις 11, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Τις υπόλοιπες ημέρες έως τη μία, απόψε έως τα μεσάνυχτα, γιατί ακολουθούν υπέροχες μουσικές από Άννα Μαρία X μέχρι τη μία, από G-PAL μέχρι τις 2, από The Man With The Speaker μέχρι τις 3, από Izzo Darko μέχρι τις 4 και από Bruce μέχρι τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Έμεσα θα πούμε και πάλι βράδυ Δευτέρας, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο και πολλά πολλά φιλιά.